0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή.
3: Είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι σημειώθηκε στον κάθετο άξονα σιάτιστα κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Καλλιστό, η ομάδα άμεσης επέμβασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου. Η οργάνωση ενημερώνει ότι την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμερίου λιθάργου. Για το λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, καθώς εκεί οι διαθέσιμες τροφικές πηγές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες. Τα τροχαία ατυχήματα με την άγρια πανίδα στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες έχει οδηγήσει σε θανατώσεις αρκούδων και άλλων ζώων. Η Καλλιστό καλεί τους οδηγούς που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη παρουσία της άγριας πανίδας να δείχνουν αυξημένη προσοχή όπως οφείλουν και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση των ειδών της άγριας ζωής. Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου Ελνίνιο το 23 και το 24 κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο αντιστοιχεί στην περιοδική μεγάλης κλίμακας αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων σε τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού που επηρεάζει ως αλυσιδωτή αντίδραση το παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Μαΐου, σαν σήμερα, 1771, γεννιέται η ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης Λασκαρίνα Πινότσι, ευρύτερα γνωστή ως Μπουμπουλίνα. 1916, παρουσιάζεται η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. 1926, βάσει διαταγής του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά από το έδαφος. 1949. Πωλείται η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid. 1967. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ ενώ εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. 1981. Πεθαίνει από καρκίνο σε ηλικία 36 ετών ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε Bob Marley.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι μία μάχη ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και την επιδίωξη να τις καλύψεις και τις απαιτήσεις των δικών σου ανθρώπων να βρίσκεσαι κοντά τους. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στην επιφάνεια νεύρα και μία δύσκολη μορφή επικοινωνίας με πρόσωπα του περιβάλλοντός σου που φαίνεται να προσπαθούν να σου επιβληθούν. Ίσως να χρειαστεί να ακολουθήσεις τις οδηγίες ανωτέρων σου στον εργασιακό χώρο που κινείσαι και να μην μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να περιλαμβάνει κάποιες κινήσεις και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο, χωρίς όμως να μπορούν απαραίτητα να σε επηρεάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα μοιάζουν να φέρουν πολλές υποχρεώσεις για εσένα, να σε αναγκάζουν να βρεθείς μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να αποδείξεις πως μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να εμπλακείς σε δύσκολες και απαιτητικές συζητήσεις, στις οποίες εννοούνται πολλά περισσότερα σε σχέση με όσα λέγονται. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε αγχώσει με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και με τις δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να λάβεις μέρος. Ίσως να μπερδευτείς σχετικά με τις προτεραιότητές σου, αφού υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω σου και εσύ πρέπει να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα την ίδια χρονική στιγμή. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα, να εμπλακείς σε μία σειρά από δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να είσαι αποτελεσματικός. Σκορπιός. μετά στραφαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συμμετάσχεις σε καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να είσαι προσεκτική με τα λεγόμενά σου και να προσπαθήσεις να αφήσεις στην άκρη κάποιες σκέψεις που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου με στόχο να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε κινήσεις που εμπεριέχουν μία δόση ρίσκου. Επίσης, είναι πιθανό να προκύψει μία ενδιαφέρουσα γνωριμία που αλλάζει τα δεδομένα της ζωής σου και να προσπαθείς να αποφύγεις τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα συνεχίσει να σε πιέζει με θέματα οικογενειακού και επαγγελματικού περιεχομένου, αφού θα χρειαστεί να αποσαφηνίσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που χειρίζεσαι το λόγο, αφού είναι εύκολο να προκαλέσεις λεκτικές εντάσεις και να προκύψουν αψιμαχίες. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε προκαλούν να τολμήσεις να κάνεις κάτι στο χώρο του σπιτιού σου, ώστε να αλλάξεις τα δεδομένα μέσα σε αυτόν. Την ίδια ώρα μπορεί να διστάζεις να προχωρήσεις σε κάποιες αγορές που έχεις ανάγκη.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μια φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μια νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 τον Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας. Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 τον Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.

Asiatica Events προτίμησε χρυσά κοσμήματα και νιούντα αξεσουάρ για να κρατήσεις το outfit chic. Αν ψάχνεις τον πιο elegant και cool συνδυασμό της άνοιξης, το blush pink με το γαλάζιο είναι η απάντηση. Το sky blue δίνει καθαρότητα και φρεσκάδα στο ροζ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει ακριβό και effortless. Ένα γαλάζιο πουκάμισο με ροζ tailored παντελόνι ή ένα blush pink knit πάνω από denim σε ανοιχτή μπλε απόχρωση είναι εύκολη τρόποι να υιοθετήσεις την τάση. Τα λευκά sneakers ή οι slingback γόβες ολοκληρώνουν ιδανικά το look.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος, δεν ξαναπηγαίνω σε αυτή τη μεριά. Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια, είχε πει η ηθοποιός σε άλλη συνέντευξή της. Καμία οικονομική στήριξη δεν δέχεται εδώ και χρόνια από τη ΣΕΡ, δήλωσε ο γιος της, Elijah Blue Allman, ο οποίος φέρεται πώς βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του. Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες και έφερε στο φως η Daily Mail, οι δικηγόροι του 49χρονου υποστηρίζουν ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να έχει διακόψει εδώ και χρόνια τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που του παρήχε. Ο Elijah, γιος της ΣΕΡ και του αείμνηστου Greg Allman, δηλώνει πως πλέον βασίζεται κυρίως σε έσοδα από την περιουσία του πατέρα του, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 10.000 δολάρια το μήνα. Η υπόθεση συνδέεται και με τη δικαστική διαμάχη του με την ενδιαστάση σύζυγό του, Μαριάγγελα Κίνγκ, καθώς ζητά μείωση της διατροφής που της καταβάλει, επικαλούμενος μείωση των εισοδημάτων του. Παράλληλα, η ΣΕΡ είχε πρόσφατα προσπαθήσει να θέσει τον γιο της υπό προσωρινή επιτροπία, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας ότι δεν έχει αντίληψη των χρημάτων και είναι ευάλωτος σε κακές επιρροές. Το αίτημά της, ωστόσο, απορρίφθηκε.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι, από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιάννητσα Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς τους και καλώς τες. Καλημέρα στην Άξο, καλημέρα στις Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας, τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι, γιατί επιτέλους φαίνεται ήρθε το καλοκαίρι. Μα τι ωραία μέρα έχει έξω, τι όμορφα που είναι, τι υπέροχα που είναι. Ό,τι πρέπει να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας. Να πάμε στις παραλίες, να κάνουμε τις πρώτες βουτιές. Έχω δει κάτι θαραλέους που κολυμπάνε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα άλλωστε, 8 με 10 πίσω από το μικρόφωνο, η αφεντιά μου, Μαντός Τουρνάρα. Πάμε να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ τη Δευτέρα παρεούλα και αυτήν εδώ την εβδομάδα παρεούλα. Ο μήνας έχει 11 Μαΐου 2026. Ήρθα και βρήκα εδώ στο στούντιο αλλαγές, ωραία πράγματα, κονσόλες, αυτά, αυτό, αλλιώς, άλλη διαρρύθμιση, ωραία πράγματα. Έτσι, αναβαθμιζόμαστε και θα το προσέξετε κι εσείς σιγά σιγά, θα το δείτε, θα το ακούσετε μάλλον. Καλώς τη Ζαχαρούλα, καλώς τη Δεσποινούλα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, πρωινή Δεσποινούλα μου. Καλημέρα Νίκο. Καλώς τη Μαριλού, καλώς τον Κώστα, για να τσεκάρω, ωραία. Πού είναι η καλημέρα των κορτσιών. Καλώς το Δημήτρη, καλώς το Μαράκι, τη Μαργαριτούλα, τη Σοφία, όλα τα καλά τα παιδιά, να το και το ραντάρ. Αχ και να ξέρεις πως περιμένω ραντάρ, αυτά τα χθεσινά που λέγαμε καλέ, Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία την ημέρα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πολύ μουσική, αλλά πριν απ' όλα, τι κάνω κάθε πρωί, πως ξεκινάω την ημέρα, με έναν και μοναδικό τρόπο. Καλημερίζω τα πιτσιρίκια. Για πάμε. Λουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα σας. Δημητράκη. Του Νίκου και της Νέλης. Και στη γιαγιά θα πω καλημέρα. Καλημέρα στα διδυμάκια τα όμορφα. Την Κωνσταντίνα και το Μαράκι. Την Τριανταφυλίτσα και το Γιάννη, το Βασίλη, του Μιχάλη, τις δύο Φλόρες, το Μανώλη, την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Πάω Σύρο, πήρα καλημέρα από το φίλο μου, το συμπέθερό μου πρωί-πρωί. Θα πω όμως καλημέρα στο Γιάννη, το Συριανό. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη και στην Άντζελα από την Αθήνα. Στη Μυρτούλα, την Καλαναδιώτησα, την γειτόνισά μου, την όμορφη. Στη Φωτεινούλα από τις Αγκαρές, τη Ζωγράφο μας. Και στη μαμά, την Ελευθερία και στον μπαμπά, τον Νεκτάρι. Καλημέρα στη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδη, στον Ιωσήφ. Παρά λίγο να μπερδευτώ, αλλά δεν μπερδεύτηκα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κούκλες, στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, βεβαίως. Στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια, τα μικράκια, τα αγοράκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέττη, τη Μονεμβασιώτησα θα πω καλημέρα. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα, της Τζίνα, τα παιδιά, τα γειτονάκια μου εδώ στην Γρότα. Στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι το μικράκι. Το νέο μέλος της οικογένειας, το νέο φώτιστο. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Εδώ, τα δικά μας τα μικράκια. Καλημέρα φίλοι Άννα, καλημέρα στην υπέροχη μαμά. Καλημέρα.

0: πως είναι να ζεις κανονικά.
1: Λοιπόν, την έχω την καλημέρα μου, την έχω την καλημέρα μου, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Καλημέρα Μαντώ, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα στις όμορφες, στις κούκλες, στις όμορφες του, τις κούκλες του Κώστα και της Διαλεχτής.
0: Πάρω το καινούριο.
1: Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, έτσι όμορφα, με μια φωνή. Χοροδία, παιδί μου, χοροδία.
0: Σπάω χρόνια το γυαλί κι είμαι εδώ ζωή.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Έχουν γίνει πολλά τα πιτσιρικά, η αλήθεια είναι αυτή, και προστίθενται κάθε μέρα, Ραντάρ. Φτιάχνω κι εγώ μία τάξη, μεγάλη τάξη, όχι αστεία πράγματα. Όλα κι όλα. Φτιάχνω μία τάξη και ξαναλέω, τα πιτσιρίκια έχουν προτεραιότητα πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ό,τι μου ζητήσουν, χαλή θα γίνω να με πατήσουν. Γράψτε, σημειώστε. Τρελαίνομαι, σας λέω, τρελαίνομαι. Ανέστη, καλημέρα.
3: Στα

0: Κόψετε χαλάλι, χαλάλι. Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν ξεκινάμε την ημέρα μας. Με πολύ καλή διάθεση, έτσι σας τα λέω παιδιά. Πω, θα κάνει μια μέρα σήμερα όμως, θα κάνει μια μέρα. Για μισό λεπτό να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα και να τσεκάρω λίγο και στη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου. Μανώλη, καλημέρα. Ναι, μάλιστα την πήρα από το αυτοκίνητο τη λίστα. Όχι, δεν. Σήμερα 11 έχει ο μήνας. Α, δεν τα πάμε αυτά. 11 έχει ο μήνας. Σήμερα 11 Μαΐου 2026. Για να τσεκάρω. Όχι, χθες ήταν γιορτή. Και αύριο θα τα πούμε. Αγίου Επιφανίου αύριο. Είναι το Αγίου Επιφανίου. Α, έχουμε εκκλησίες. Θα σας τα πω σήμερα. Αύριο του Αγίου Επιφανίου έχουμε εκκλησία στη Μικρή Βίγλα και στο Σαγκρί. Είναι βουλισμένη βέβαια αυτή. Ναι, ωραία. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή του Αγίου Επιφανίου. Σήμερα όμως είναι του Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης και η Αργυρούλα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Γιορτάζει η Ολυμπία. Έχω μία φίλη Ολυμπία από τα δικά μου τα μέρη, πάνω από τη στερεά Ελλάδα. Χρόνια πολλά, Ολυμπίτσα μου. Γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, ο Διόσκορος. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 18 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 20 και 24 η Σελήνη 23 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Λέω, ποιοι είναι αυτοί, για να δω.
1: Όταν σε κοιτάζω, σύννεφα και μπορώ.
0: Λοιπόν, γενέθλια σήμερα. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Ντίνος, ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο άλλος, ο Γιάννης, η Αγγελικούλα έχει γενέθλια, η φιλοτήτησα. Και το Μαράκι, χρόνια σας πολλά και καλά, παιδιά.

Λοιπόν, εδώ προσπαθώ να δω τα μηνύματά σας, να τα διαβάσω τουλάχιστον. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα. Πέφτουν βροχή όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ξέρετε που βρισκόμαστε κάθε πρωί, ναι? Από το ραδιόφωνο φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά. Πληκτρολογήστε ραδιοφωνία Κυκλάδων και θα σας βγάλει τις πλατφόρμες που μας φιλοξενούν. Από το κλασικό, το ωραίο, το παλιό, έτσι το ραδιοφωνάκι 101,3 και φυσικά με βρίσκεται και στο διαδίκτυο, στα social media, έτσι τα λένε στο χωριό μου. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook, σωστή, ραντάρ, σωστή. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Και τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ δα, στη γρότα της Νάξου. 2285-024-926. Πάρτε τηλέφωνο να ακούσω και καμιά φωνούλα γλυκιά, να μου πει καλημέρα. Άντε μπράβο, σαν αυτή την ωραία καλημέρα που πήρα το πρωί από τις γλυκύτατες Βασιλική Μαρία και Γεωργία. Άντε μπράβο, πού είναι η Ειρήνη σήμερα, Ρινούλα? Όταν...

0: Λοιπόν, τα καλά νέα έρχονται από το καιρό, από την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 27 γεμάτο σήμερα. Νότιο-νοτιοανατολική άνεμη, 4 μποφοράκια. Αραιή συννεφούλα στον ουρανό, τίποτα αμιλητέα ποσότητα. Την Τρίτη αύριο δηλαδή, λίγο τρελαμένοι άνεμοι εδώ πάνε και έρχονται, κάτι περίεργα βλέπω. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με ανατολικούς, θα πάνε, μετά θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί, μετά θα γίνει λίγο. Μετά θα γίνουν δυτικοί, μετά θα γίνουν νοτιοδυτικοί. Ναι, 2 μποφοράκια το πρωί ενισχύονται για λίγο το βράδυ. Θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Θα τσιμπήσει ένα βαθμό ακόμα στους 28 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αύριο το μεσημεράκι.
1: Στα βράδια και τις νύχτες.
0: Καθαρός ο ουρανός. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, αλλά ο ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι καθαρός. Πάμε στη Δετάρτη, 13 ο μήνας. 26 βαθμοί Κελσίου, δυτική άνεμη, 4 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στον ουρανό. Την Πέμπτη, 25 βαθμοί Κελσίου. Με δυτικούς ανέμους και πάλι 4 και τοπικά 5 μποφόρ με καθαρό ουρανό. Την Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς ανέμους, 4 και τοπικά 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Και το Σάββατο 24 και πάλι με νοτιοδυτικούς ανέμους, 3 και τοπικά 4 και προς το απογευματάκι 5, καθαρός ουρανός και όλες αυτές τις ημέρες κουνούπια.

0: Όπα, έχω δύο μηνύματα, όχι ένα, δύο μηνύματα από τη Ειρηνούλα σήμερα. Το ένα είναι για μένα και το άλλο πάει σε μια αγαπημένη.
1: Καλημέρα, Μαντώ.
0: Αυτό είναι για μένα και το άλλο είναι για μια πολύ αγαπημένη της.
1: Καλημέρα, Θεία.
0: Αμ, τι εκπλήξεις σου έχω εγώ σήμερα, τι εκπλήξεις σου έχω εγώ σήμερα, Ραντάρ. Τι νόμιζες, έτσι, απλά αυτό, τι εκπλήξεις έχω εγώ.
2: Έτσι όπως έφυγες μια μέρα, τυχώς λέξη.
0: Να σε καλά, Ιωάννα μου.
2: Μαύρο κρασί και
0: κασί. Λοιπόν, κάποιοι φοράνε ήδη, λέει, κοντομάνικο και έχουν ήδη ζεσταθεί.
2: Και δεν ανέβαινε.
0: Βέβαια, το πρωί και το βραδάκι, ζακετούλα να έχετε μαζί σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ψηλό κρυάδα μπορεί να την έχουμε, να την πάρουμε. Για έχετε το νου σας, μην έχουμε τίποτα κρυολογήματα τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια.

Λοιπόν, θερμή παράκληση, μπείτε στο διαδίκτυο, μπείτε στο Facebook, στο Instagram, όπου θέλετε εσείς, να δείτε ένα βίντεο που έχω ανεβάσει. Νομίζω το βίντεο αυτό το τράβηξα την Παρασκευή. Είναι από τον Άγιο Προκόπιο. Βάλτε και ήχο όμως, έτσι. Θέλω να ακούσετε τον ήχο της θάλασσας. Θέλω να δείτε την ομορφιά αυτού εδώ του τόπου, την αστήρευτη, να την ξαναδείτε. Την αστήρευτη ομορφιά αυτού εδώ του τόπου και έναν θαραλέο κολυμβητή, δεν ήταν ένας, αρκετοί ήταν, ο οποίος φυσικά βούτυξε στη θάλασσα και κολύμπησε για τα καλά. Και είναι πολλοί αυτοί. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ψιλοκριώνουν καλή ώρα, σαν και εμένα, και έχουν βρει διάφορους τρόπους να πέσουν στη θάλασσα. Σου λέει, αγλιτώσω, χάσω εγώ τα μπάνια μου. Πάω να πάρω μια στολή σαν αυτοί που φοράνε, αυτοί που κάνουν κατάδυση, να τη φορέσω αυτό, να μπω στη θάλασσα. Έχουμε και τέτοιους στην παρέα μας. Λοιπόν, αυτό θέλω να το δω, θα το δω που θα πάει, θα το πετύχω κάποια στιγμή. Να παθανατήσω τις στιγμές. Έτσι να τις έχω, βρε παιδί μου, να κάνω ένα άλμπουμ.

Καλώς το Λευτέρη το Σαντορινιό. Οπ, τηλέφωνο, μισό. Μπα, δεν το πρόλαβα. Α, ξαναχτυπάει. Μισό.

Λοιπόν, ναι, ξεκινάω κάθε πρωί με τα πιτσιρίκια. Ξεκινάω γιατί έχουν προτεραιότητα. Τα πάμε τα πιτσιρίκια ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι. Να κοινωνά μου η Σαντορινιά. Καλώστηνα, καλώστηνα. Όμως θα πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα και χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Χθες ήταν η γιορτή της μητέρας. Τι όμορφη γιορτή, βρε παιδιά. Ιερό πράγμα η μητρότητα, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Πόσο όμορφο είναι μια γυναίκα και ένας άντρας, γιατί υπάρχει και η γιορτή του πατέρα, να μεγαλώνουν ένα παιδί. Μάνα είναι αυτή η οποία μεγαλώνει ένα παιδί, χωρίς απαραίτητα να το έχει γεννήσει. Όταν αγαπά ένα παιδί, όταν με τρυφερότητα, με αγάπη, με σεβασμό, με στοργή, το μεγαλώνει, το κάνει σωστό άνθρωπο στην κοινωνία, ή τουλάχιστον προσπαθεί, γιατί η κοινωνία μας δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δύσκολα σήμερα. Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό. Όμορφο πράγμα για όλους όσοι αγαπάνε τα παιδιά, είτε είναι γονείς είτε δεν έχουν γίνει για κάποιο λόγο. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά και στη δικιά μου τη μανούλα, τη Γεωργίτσα μου, τη Γεωργίτσα μου την αγαπημένη. Γεωργίτσα μου, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, που λέτε, στα 23 λεπτά μετά τις 8 θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Τώρα από την ειδησιογραφία της ημέρας, το είδατε αυτό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, το είδατε από την προηγούμενη εβδομάδα. Ψάχνουν την ταυτότητα του ντρόουν αυτού, την ψάχνουν ακόμα. Και μπουκάλες, δεν θα γυρέψω νοσηλεία. Είχε, λέει, δορυφορικό κάτωπτρο και ρούτερ που επέτρεπαν την επικοινωνία του ντρόουν με το χειριστή του. Και φέρουν μοναδικούς συριακούς αριθμούς. Ίσως αυτή είναι η λύση στο 1.

ξέρεις τι μου θύμισες, Δεσποινούλα, ε? Να βάλω τα μεταξύ. Μου θύμισες τον Αυλονίτη με την Ανουσάκη στην ταινία. Ποια ήταν αυτή η ταινία τώρα? Δεν θυμάμαι. Ήταν. Θυμηθώ ποια ταινία ήταν τώρα αυτή. Που έλεγε ο Αυλονίτης στην Ανουσάκη, λέει, σκουφάκι έχεις? Έχω, του λέει Ανουσάκη. Μαγιουδάκι έχεις? Έχω. Μπουρνουζάκι έχεις? Έχω. Αλλά, του λέει, εκτός από σκουφάκι, μαγιουδάκι, μπουρνουζάκι, έχω και καβαλιέρο.

Λοιπόν, αυτός ο φάρος, Νονά μου, μου θυμίζει νιό, μου θυμίζει ήρω, το ένα από τα ομορφότερα σημεία του νησιού. Πήγες πάλι, πήγες, ποιος τη χάρη σου. Καλώς την Πανομερίτησα, λέω.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων και στα παιδιά της καθαριότητας. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς. Καλή δύναμη, παιδιά. Καλό κουράγιο, σας εύχομαι. Έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Στις κυρίες μου, στη μαμά Ελένη, τη φιλοτήτησα, στην κυρία Μαρούσα, τις κυρίες Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, Κυριακή, την κυρία Πίτσα μου, την κυρία Φιλιό, την κυρία Ρίνα, την κυρία Ματούλα, την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη και την κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Νάξο, παντού, παντού, παντού, σε όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά της Νάξου.

0: Λοιπόν, εδώ όση ώρα προσπαθώ να τα. Καλώ στην Νικολέτα, καλημέρα. Όση ώρα προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με τα μηνύματά σα. Βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει και είμαστε ούτε καν στα δύο λεπτά πριν από το και μισή, δηλαδή πριν από το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας αυτό εδώ το στούντιο. Εκτός από όλους εσάς που είστε η παρέα μου κάθε πρωί, έχουμε κοντά μας το φούρνο Λαγογιάννη, τον καλύτερο φούρνο της Νάξου. Πιανή Νάξου του κόσμου, παιδί μου. Έχουμε κοντά μας το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του πλανήτη, που δεν είναι άλλο από τη Μήλε της Νάξου, της οικογένειας Μαρούλη. Έχουμε κοντά μας τον καλύτερο αθλητικό σκοπευτικό όμιλο της χώρας, που δεν είναι άλλος από αυτόν της Νάξου. Έχουμε κοντά μας το καλύτερο σούπερ μάρκετ, εκεί που θα βρείτε τα πάντα όλα σε πολύ καλές τιμές. Ποιοτικά προϊόντα, θα κάνετε ευχάριστα τα ψώνια σας, και δεν είναι άλλο από το My Market. Όλα αυτά τα σπουδαία λοιπόν και σήμερα. Διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο και επιστρέφω επίσης σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να, Αττική Πινελοπίτσα! Τι μονή θες να καλημερίσω εγώ, το χωριό σου, σου λείπει. Άντε να δούμε πότε θα σε δούμε στην Άξο, Πινελόπη μου.
1: Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω.
0: Ναι. Λοιπόν, άντε, ξεμπέρδευε, έλα στην Άξο το καλοκαίρι, Πινελόπη, να τα πούμε και από κοντά, να πιούμε το καφεδάκι μας, να φάμε και κάτι της. Να φάμε, βρε παιδιά, και κάτι, να φάμε και κάτι. Καλημέρα στην Πάτρα.
1: Δυο κουβέντες να σου πω.
0: Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω αμέσως μετά. Μείνετε εδώ, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να τα λέμε και αυτά, αν και τα ξέρετε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Νωρίς το τραγούδι μου σήμερα.
7: Τι κάνανε οι αγάπες.
0: Όσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε. Τρελαίνομαι άμα το ακούω. Σοκράτης Μάλα μας μαζί με Τζόρτζια. Με παρτενέρ τη Σελήνη.
7: Έφυγες γρήγορα, μα ήταν αργά.
0: Καουδάρα όμως.
7: Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και απογοήτευση. Γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή. Ήσουν αφρέσκος σε ένα μπαγιάτικο σώμα. Τράβηξες τζούρα κάνοντας μια ευχή και πε

0: κάπου στη Βόρεια Ελλάδα είναι. Να περάσετε όμορφα, Βαρβαρούλα μου. Καλώς στο δάσκαλό μου. Καλημέρα, κύριε Τζιώτη. Καλώς στη Μαρουλίτσα. Ο Χρήστος, ο Παντελής, η Ανούλα, η Βοθονιάτισσα. Ειρήνο Παρασκευούλα και Θανάση. Καλημέρα σας. Ελευθερίτσα μου, Φλωρίτσα. Καλημέρα, Φρουφρού.
1: Καλά τα φαρμάκια.
0: Καλημέρα, Νικόδη Μεγαρίτη. Καλώς στη Βαγγελίτσα.
1: Μια κίνητη εικόνα.
0: Στελίτσα, Τρίποδες.
1: Στα

0: από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυ. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
1: Πάμε στα γεγονότα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να τσεκάρω λίγο και το Viber και το Instagram και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Δημήτρη, Μαριλού, Γιουλάκη, Γιώργο, bonjour, bonjour, λέω. Να το σοξεφτέρεις. Εδώ είναι καλόστινα, καλόστινα και σ' άργησες λίγο. Άντε, μπράβο, άντε, άντε, άντε. Ρινούλα η Μεροβιγλιανή, να σε καλά, να σε καλά Ρινούλα μου, να σε καλά και εσύ Μανώλη. Άντε και η Κατερίνα εδώ, όλα τα καλά τα παιδιά, όπως κάθε μέρα, όπως κάθε μέρα συναντιόμαστε εδώ και πάμε, πάμε όμορφα, όμορφα. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να ξεκινήσω από το 1912, σαν σήμερα λέει, για να δω είμαι στη σωστή ημερομηνία. Μην σας λέω αρλούμπες. Εντάξει, λοιπόν. 11 του Μάη το 1912 ο Αλέξανδρος γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ενώ το. Δεν το λέω αυτό, ακούνε πιτσιρίκια. Όχι, θα πάω στο 1502, σαν σήμερα ο Χριστόφορος Κολόμβος αναχωρεί από το Κάδιθ για το τέταρτο και τελευταίο του ταξίδι που αλλού στην Αμερική.
0: Εδώ βαθιά στην κόλαση.
1: Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σπένσερ Πέρσιβαλ, δολοφονείται στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον Τζον Μπέλιγχαμ. Αυτό συνέβη το 1812. Ενώ σαν σήμερα, το 1857, η Ινδική Εξέγερση, οι Ινδοί επαναστάτες καταλαμβάνουν το Δελχή από τους Βρετανούς. 1858 η Μινεσότα γίνεται η 32η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το 1867 αναγνωρίζεται διεθνώς η ανεξαρτησία του Λουξεμβούργου. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα... Το 1891, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στην Ιαπωνία, ο διάδοχος του θρόνου της Ρωσίας, μετέπειτα τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, δέχεται επίθεση από Ιάπωνα αστυνομικό. Τον σώζει ο πρίγκιπας της Ελλάδας Γεώργιος. 1944 εκτελούνται από τους Ναζί 8 αντιστασιακοί νέοι 20 με 30 ετών στη συνοικία Ξηροκρίνης της Θεσσαλονίκης. 1958 ελληνικές βουλευτικές εκλογές, των οποίων νικητής αναδείχθηκε.

Το 1963, 9 άτομα χάνουν τη ζωή τους από έκρηξη που καταστρέφει ολοσχερός κτίριο του εργοστασίου εκρηκτικών της LVMEC στο σχηματάριο Βιωτίας. 1964, εκρηκτική κατάσταση στην Κύπρο. Δύο Έλληνες αξιωματικοί και ο γιος του αστυνομικού διευθυντή της Λευκωσίας εκτελούνται εν ψυχρό στην Αμόχωστο από Τουρκοκύπριους, οι οποίοι και τραυματίζουν βαρύτατα και τρίτο αξιωματικό. Οι άτυχοι Έλληνες εισήλθαν κατά λάθος στην τουρκική συνοικία της πόλης. Οι Τούρκοι άτακτοι αποβιβάζονται στην ακτή του τουρκικού χωριού Μανσούρ.

0: σούρα, ενώ νέα φορτία με όπλα φτάνουν στην Κύπρο.
1: Αν κάτι σε πειράζει να το λες και όχι να...
0: Πάμε και στο 2010 και κλείνουμε με αυτό. Παραιτείται ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Gordon Brown. Τον διαδέχεται ο αρχηγός του συντηρητικού κόμματος, David Cameron.
1: Χανόμαστε στο χθες.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παντελής σήμερα δεν είναι στις αμπελιές, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός αν το βίντεο δεν είναι τωρινό. Ε, Παντελή, είσαι στην Ένωση, πάνω. Ή δεν έχω δει το βίντεο, αλλά το κόβω για Ένωση, ε.

μόλις μου ήρθε η απάντηση. Όχι, δεν είναι το βίντεο τώρα, τη στιγμή αυτή. Στις αμπελιές είναι ο Παντελής, διότι δεν μπορεί χωρίς αυτό. Όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, καλημέρα στους Γιάννηδες, τον Μάρκο, τον Αντώνη, τον Λευτέρη, το Θείο, τον Αμπελώνα. Νάτικη Ελενίτσα, καλημέρα, καλημέρα. Πάλι απ' την αρχή. Λοιπόν, αυτή η κοπελιά που ακούσατε είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, παιδιά. Η κοπέλα φαίνεται ότι θα έχει λαμπρή πορεία. Όπως λαμπρή πορεία έχει και αυτό το κορίτσι που είναι δικό μας κορίτσι, Σαβέρια Μαριολά.

Λοιπόν, ρίχνοντας μια ματιά στα email μου, μόλις πριν από λίγο πήρα ένα δελτίο τύπου ακόμα, υπενθύμηση από την πολιτική προστασία, από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, με την οποία ενημερωνόμαστε ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, παιδιά, από την 1η του Μάη ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Φαντάζομαι γνωρίζετε, γιατί έχει επικοινωνηθεί, ότι θα πρέπει όσοι έχουν οικόπεδα να τα καθαρίσουν και υπάρχει και συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να γίνει όλο αυτό και μάλιστα θα πρέπει αυτό να το δηλώσουμε κιόλας. Όσοι έχουμε τέλος πάντων οικόπεδα, θα πρέπει εντός οικισμού ή τέλος πάντων γενικότερα, θα πρέπει να τα καθαρίσουμε και να κάνουμε και την ανάλογη δήλωση ηλεκτρονικά μέσα από το, αν πληκτρολογήσετε ακαθάριστα οικόπεδα, θα μπείτε, θα σας κατευθύνει το διαδίκτυο, θα σας πάει στη σελίδα του στο Gov και θα μπορέσετε να μπείτε μέσα και να κάνετε τη δήλωση ότι έχει καθαριστεί το οικόπεδό σας. Όμως υπάρχουν και σήμερα, ας πούμε, στο δελτίο τύπου που πήρα, το δελτίο τύπου που πήρα έχει να κάνει με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η κυκλοφορία. Λοιπόν, θα το αναρτήσουμε, να μην σας κρατάω τώρα με αυτό. Θα το αναρτήσουμε στο Naxos Press και θα μπορέσετε να το δείτε. Μέτρα προστασίας για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλή και δεν θα έχουμε περίεργα πράγματα. Νάτος και ο Γιώργος από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία και από το ράδιο Γαλαξίας. Και όλοι οι φίλοι μας εκεί, οι ομογενείς που μας ακούνε κάθε μέρα. Καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα.

Αυτή ήταν η Ξαβέρια, Ξαβέρια Μαριολά. Σε ποια θάλασσα αρμενίζει το τραγούδι που ακούμε? Και τώρα ένα άλλο κορίτσι εδώ, με υπέροχη φωνή και ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε μάθει από την Μελίνα, τη Μελίνα Κανά, και δεν είναι άλλο από το Αερικό. Ένα τραγούδι που έχει έναν υπέροχο στίχο μέσα. Αλλά όλοι στίχοι είναι υπέροχοι, αλλά ένα συγκεκριμένα. Όσες και αν χτίσουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό

0: θα δραπετε.
1: Όλο θα δραπετε.
0: Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει ήδη στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ένας Ρίκος εδώ μπροστά μου τον ευλέπω, είναι ο δεύτερος όμως αυτός και είναι και Γάλλος, δεν μας κάνει ζευγόλι, ε. Ερίκος ο δεύτερος του Λόγκεβιλε, γεννήθηκε το 1663, όχι το λέω γιατί έχει το όνομα, Ερίκος. Έλληνας πολιτικός, ο Γεώργιος Ζηνόπουλος, είχε γεννηθεί το 1886. Έλληνας στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος Πνευματικός, γεννήθηκε το 1977. Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Α, συγγνώμη, σας έχω πάει στους θανάτους και λέω και εγώ γεννήθηκε το 1900 και τόσο. Αν είναι δυνατόν ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Έχω πάει στους θανάτους, ε, μα όλο λάθη κάνεις τουρνάρα, όλο λάθη κάνεις. Αλλά έχεις αυτογνωσία όμως, α, να τα λέμε και αυτά. Ξαναπάω στις γεννήσεις. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ορίστε. Ελληνίδα αγωνίστρια, γεννήθηκε το 1771. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας συγγραφέας, γεννήθηκε το 1868 και ο Σαλβαδόρ Νταλί, Ισπανός ζωγράφος, γεννήθηκε το 1904. Η Φλερίντα Ντονάκη γεννήθηκε σαν σήμερα Ελληνίδα τραγουδίστρια το 1937, γνωστή για τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη και την ερμηνεία της στο δίσκο του «Ο Μεγάλος Ερωτικός». Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας το 1942, ο Πάμπλο Γκαρσία, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής το 1977, ο Ανδρέας Τάτος, Έλληνας ποδοσφαιριστής το 1989, αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τώρα ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή, θα ξαναπάω στα ίδια ονόματα. Αυτός δά ο Ερίκος ο δεύτερος του Λόγκεβιλ, Γάλλος πρίγκιπας, έφυγε από τη ζωή λέει το 1663, ήταν και Γάλλος ζευγόλι. Γεώργιος Ζηνόπουλος, Έλληνας πολιτικός, το 1886. Ο Κωνσταντίνος ο Πνευματικός, Έλληνας στρατιωτικός, έφυγε το 1977. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, Έλληνας καθηγητής πανεπιστημίου, έφυγε το 1981. Σαν σήμερα φεύγει ο μεγάλος, ο σπουδαίος στράτος, άμα λέμε στράτος, ένας έρχεται στο μυαλό μας, Στράτος Διονυσίου, Έλληνας σπουδαίος, από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, με πάρα πολλές επιτυχίες. Ο Στράτος έφυγε το 1990.

0: όπως αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2005 ο Μιχάλης Γενίτσαρης, Έλληνας τραγουδιστής. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, δεν θα περιγράψω άλλο, θα περιγράψω μόνο κάποια πολύ σπουδαία που πρέπει να τα γνωρίζετε, παιδιά. Και έχουν να κάνουν με το ξεκίνημα της ημέρας μας. Διότι ναι, ναι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν θα ξυπνήσεις το πρωί, ε? Ρίχνεις νερό στο πρόσωπό σου και φοράς το χαμόγελό σου, είπαμε, ντυνόμαστε καλά, έτσι. Ναι. Ποιο είναι το δεύτερο πράγμα που θα κάνεις, θα ανοίξεις ραδιόφωνο. Θα συντονιστείς σωστά, 101,3 και θα περιμένεις τη Στουρνάρα να ανοίξεις το μικρόφωνο να σας πει καλημέρα. Ποιο είναι το τρίτο πράγμα που θα κάνεις, δεν θες ένα καφέ, θες ένα καφέ. Θα πάρεις δρόμο λοιπόν να πας στο φούρνο Λεγογιάννη. Θα ντυθείς καλά, θα πάρεις ζακέτα μαζί σου. Τώρα είναι ακόμα, είναι νωρίς, είναι άνοιξη. Θα πας στο φούρνο Λεγογιάννη, εδώ στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες, στην Πλάκα σε λίγο, όπου σας βολεύει τέλος πάντων. Να πιεις το καφεδάκι σου το ωραίο, να δεις τα παιδιά που θα σου χαμογελάσουν και θα σου πούν καλημέρα. Να φας το πρωινό σου ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Τι θα τη βγάλεις με ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης μόνο? Δεν είμαστε καλά. Από μάτι είμαστε. Πάρεις και μια τυρόπιτα, μια ζαμπονοτυρόπιτα, μια μπιφτεκόπιτα, ξέρω εγώ. Μια πατατόπιτα, μια γραβιερόπιτα. Ή τα άλλα τα μικράκια. Τα μικρά, τα αυτά που τρως, ρε παιδί μου. Τα ξέρεις, δύο, τι να μου κάνουν δύο. Βάλε πέντε. Τελειώνει τα πέντε, λες, βάζεις άλλα δυο ακόμα. Και κάπως έτσι φτάνει στα δέκα. Αυτά μου τα έχει πει ο Νίκος, έτσι. Θες γλυκό? Τι κάνουμε εμείς εδώ? Κρουασάν από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα. Κρουασίνια με πίκι πίκι σοκολάτας μέσα. Κάτι μιλόπιτες, κάτι μιλοπιτάκια, κάτι μπουγάτσες με ζάχαρη άχνη από πάνω. Αφράτες, αφράτες, ωραίες, μοσχομυριστές, ζεστές, ζεστές. Και για αργότερα ένα γλυκάκι, έτσι ένα σιροπιαστό, μία ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σοκολατόπιτα, ένα ραβανί, ένα ξέρω εγώ, τι άλλο ρε παιδάκι μου, τι άλλο θες, ένα, από σιροπιαστά άλλο τίποτα. Από σιροπιαστά όρεξη να έχεις να τσακίσεις 3, 4, 5, 6 τέλος πάντων όσα βρεις μπροστά σου, ρε παιδί μου. Τι κάνει ένα γλυκό τώρα, τι θα σου κάνει ένα γλυκό?
1: Ναι, αυτό είναι.

κάτοικη καινούρια, φίλη μας εδώ που ήρθε στην παρέα μας, άλλη Φλόρα αυτή. Καλώς τη Φλωρίτσα. Καλώς ήρθε στην παρέα μας. Χαμός, παιδί μου, σου λέω. Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός.

Λοιπόν, ο Τραμπ σήμερα ξύπνησε οργισμένος, έχω να σας πω. Και έδωσε και μια απάντηση εκεί στο Ιράν. Και, ναι, τέλος πάντων. Έκανε μια πρόταση στο Ιράν και την χαρακτήρισε απαράδεκτη ο Τραμπ. Ενώ η Τεχεράνη μιλάει για τέλος αυτοσυγκράτησης. Ναι, δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτά των μεγάλων ηγετών του κόσμου.

0: έχει γίνει viral αυτό το θέμα με το Γερμανό, τον τουρίστα σε ξενοδοχείο στην ΚΟ που αποζημιώθηκε γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα, ξύπναγε χαράματα 6 ώρα το πρωί. Τώρα κάνεις διακοπές και χτυπάς βάρδια, έτσι. Χτυπάς σκοπιά να βρεις ξαπλώστρα. Ελεύθερη. Αυτό. Ναι, λοιπόν, ξύπναγε κάθε μέρα 6 ώρα ο άνθρωπος. 5, ξέρω εγώ τι ώρα ξύπναγε. Να πάει να βρει μια ξαπλώστρα. Μπα. Τίποτα. Πιασμένες όλες με πετσέτες. Πεντάστερο κιόλας το ξενοδοχείο, λέει στην ΚΟ. Διεκδίκησε λοιπόν αποζημίωση και την κέρδισε κιόλας. Ξέρετε πόσες ξαπλώστρες είχε το ξενοδοχείο αυτό? 400, οι οποίες όλες ήταν ρεζερβέ, με πετσέτα. Ο άνθρωπος αυτός λέει εργάζεται ως πιλότος και λέει ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου άφηναν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια επέστρεφαν στο δωμάτιό τους για ύπνο. Σου λέει, κοιμηθώ λίγο παραπάνω, διακοπές είμαι. Ή πήγαιναν, λέει, στην πόλη, στην ΚΟ, παρά τις πινακίδες που απαγόρευαν την πρακτική αυτή. Να. Μεγάλο, λέει, πολυτελές ξενοδοχείο με περίπου 400 ξαπλώστρες και όλες οι 400 είχαν πάνω τους πετσέτες. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες πήγαιναν στην. Δεν χρησιμοποιούσαν τις ξαπλώστρες και πήγαιναν, λέει, στην πόλη, επέστρεφαν στο δωμάτιό τους, κοιμόντουσαν. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι, μετά επέστρεφαν και πάλι όμως δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα. Μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχαν, λέει, παντού πινακίδες στα γερμανικά, στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας. Προσέφυγε λοιπόν στη δικαιοσύνη, επειδή το ξενοδοχείο τέλος πάντων και το ακριβοπλήρωσε ο άνθρωπος. Το ξενοδοχείο και ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρνήθηκαν, λέει, να λάβουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά και αγνόησαν τα παράπονά του.
1: Ελευθερία, χωρίς αγάπη φως μου, είναι ποτάμι, χωρίς νερό.
0: Λοιπόν, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι αγανακτισμένοι παραθαριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν μόνοι τους μάχες δίπλα στην πισίνα, αφαιρώντας τις πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες. Το δικαστήριο μάλιστα ανέφερε ότι είναι ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα να παρέμβει και να αποτρέψει τη μάχη για τις ξαπλώστρες πριν προκύψουν συγκρούσεις. Κατέληξε ότι οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν ένα δίκαιο σύστημα με λογική αναλογία μεταξύ του αριθμού των ξαπλωστρών και των επισκεπτών. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Μετρώ τις ώρες, μετρώ τα βήματα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα φιλαράκι ακόμα, ο οποίος είναι οδηγός ταξί και όχι εδώ στην Νάξο. Καλημέρα και στους ταξιτζίδες της Νάξου, επευκαιρία. Αλλά είναι στη Μελβούρνη. Θα πέσει και νησιώτικο. Θα πέσει και νησιώτικο. Προς το τέλος. Αμάν, δύο λεπτά πριν το ακριβώς της ώρας. Αμάν. Λοιπόν, καλό δρόμο στο φίλο μας, τον οποίο τον λένε Μιχάλη. Οδηγεί ταξί στη Μελβούρνη και είναι πολύ σωστά συντονισμένος και αυτός στο Ράδιο Γαλαξίας για τη Μελβούρνη, που αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 από την Άξο.

δεν είναι Σαϊτιάνονα, δεν είναι. Πόσες φορές θα το πούμε, είναι Σαϊθιά. Ο Χατζηγιάννης τα λέει λάθος. Πόσες φορές θα το πούμε, ούτε και εσύ, μπαμάν πια. Δεν το περίμενα από σένα, να το ξέρεις. Δεν το περίμενα. Γράφει μήνυμα τώρα, λέει, αχ, λέει αυτή η Σαϊτιά. Μα δεν είναι Σαϊτιά, είναι Σαϊθιά.

λοιπόν μετά τη Σαϊφιά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Για να διαβάσουμε και κανένα πρώτο σέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Να σας πω τα επιτεύγματα του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Να σας μιλήσω για τα καινούργια προϊόντα της Μίλε, της Νάξου. Εδώ να δείτε πράγματα που έχουμε φέρει, να δείτε, να δείτε. Φυσικά να βάλουμε το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Τι τρώμε σήμερα και από πού ψωνίζουμε? Τι μαγειρεύουμε και από πού ψωνίζουμε? Μα το είδατε αυτό το... είναι ένα δημοσίευμα, το διάβασα χθες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και λέει η γενιά, λέει αυτή η Gen, πώς τη λένε τώρα αυτό. Ναι, η Gen, πώς τη λένε. Έχει, λέει, καταστρέψει το μαγείρεμα. Δεν μαγειρεύει πια. Τι λέτε τώρα? Άμα βρίσκεις καλά προϊόντα, άμα πηγαίνεις στο My Market και βρίσκεις καλά προϊόντα, μαγειρεύεις μια χαρά, μαγειρεύεις. Άμα δεν προλαβαίνεις, γιατί άνθρωπος είσαι, παιδί μου, θα βρεις και έτοιμα μαγειρεμένα. Θα τα βάλεις στο φούρνο λουκούμι. Μετά αυτά, λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Θα σας κάνω εγώ, αν ακόμα δεν έχετε βγει έξω να δείτε τι είναι, αν δεν έχετε ανοίξει παράθυρο, να δείτε τι μέρα καταπληκτική έχει σήμερα, θα σας κάνω εγώ να πάτε στο παράθυρο τώρα. Τώρα, τώρα, και αν έχετε και κανένα γιασεμάκι απ' έξω να μοσχομυρίσει ο τόπος. Σαν και εμένα καλή ώρα, τι ωραίο το γιασεμάκι μου, του μιλάω κάθε μέρα. Ναι.

Λοιπόν, πριν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι ο Έλληνας από το πλοίο που υπήρξαν τα κρούσματα με τον Χανταϊό είναι στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι απείρετος ο άνθρωπος, χωρίς ένδειξη ασθένειας. Θα κάνει μεγάλη καραντίνα, γιατί αργεί, λέει, αυτός ο ιός να εκδηλωθεί και η καραντίνα του θα είναι 45 μέρες, παιδιά. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν νοσεί, είναι απολύτως καλά, μπαίνει για προληπτικούς λόγους καραντίνα, ο Έλληνας αυτός. Ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο. Μακάρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.

Και σε λίγο, μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με αυτό το drone. Το θαλάσσιο drone, μα το είδατε. Καλά, άγιο είχαν οι ψαράδες, έτσι. Είχε εκρηκτικά αυτό μέσα.

μάλιστα. Λοιπόν, οι νύχτες που μυρίζουν για σέμι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χειμώνα καλοκαίρι, έχω να πω εγώ. Χειμώνα καλοκαίρι. Ιδιαιτέρως όμως το καλοκαίρι, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Που η φύση κάνει πάρτι, πάρτι κάνει η φύση. Πάρτι, πάρτι. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων απογευματινές σήμερα οι εφημερίδες, οπότε δεν θα σας κουράσω.

0: και να μπορείς και να μάθεις.
1: Πάμε στα νέα λοιπόν, για να δω τι γράφουν τα νέα σήμερα. Μάλιστα, λοιπόν, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας σχετίζεται με τον drone αυτό το θαλάσσιο. Αποσυναρμολογήθηκε και μίλησε, σε εισαγωγικά βεβαίως λέξη, και αποκαλύπτει αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Που έγινε φύλλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Το είπαμε και πριν αυτό. Με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε. Πρώτον, αν έχετε βρει σπίτι και δεύτερον, αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο, τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες, ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πρωτοσέλιδο των νέων. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό βεβαίως γεγονός σήμερα είναι το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Βεβαίως, έχουμε έναν χαρούμενο Μανώλη Ζευγόλη σήμερα. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό χθες. Έχει μείνει ένας αγώνας ακόμα, αλλά δεν θα έχει καμία διαφορά στην βαθμολογία. Οπότε η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στη διοίκηση της ομάδας, στους τεχνικούς και ούτω καθεξής. Και φυσικά χθες το βράδυ στο γήπεδο είδαμε και αυτό το ξέσπασμα χαράς για τον 14ο παρακαλώ κυτρινόμαυρο τίτλο πρωταθλήματος. Χαρούμενοι όλοι, ο πρόεδρος, ο κύριος Λιόπουλος, τεχνικοί, προπονητής, ποδοσφαιριστές, ο κόσμος, οι φίλαθλοι, χαμός έγινε στο γήπεδο. Τώρα μένει να δούμε ποιος θα τερματίσει δεύτερος, γιατί έχει μείνει. Μα τα ξέρω τώρα. Μισό λεπτάκι, μισό να πάρω και το ύφος το ανάλογο. Μισό γιατί δεν το είχα πάρει τόση ώρα. Λοιπόν, ναι, μένει να δούμε ποιος θα καταλήξει. Τέλος πάντων, ποιος θα είναι δεύτερος στην κατάταξη, ναι, διότι οι μόνες σίγουρες θέσεις είναι η πρώτη και η τέταρτη. Η ΑΕΚ, Λιανέ Μακούς, ήταν λέω τζάμπα, η πρώτη και η τέταρτη θέση. Πρώτη η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια, τελευταία Παναθηναϊκός, τέταρτος καταλήγει και έχουμε ανάμεσα τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και μένει ένας αγώνας ακόμα να δούμε ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχει έναν γκολ παραπάνω, είναι δεύτερος ο Ολυμπιακός και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Και τα πάνω από εδώ. Όχι, έτσι είναι. Αλλά μένει να δούμε τώρα ποιος θα είναι με τον αγώνα που έχει να μένει ακόμα. Που ποια είναι, με έχετε δοξάσει ακόμα.

Λοιπόν, μου στείλε μια φωτογραφία η Δεσποινούλα πριν από λίγο, η οποία είναι... Από δρόμο της Αθήνας, για κάτσε να δω τις πινακίδες, δεν φαίνεται καλά. Δεν έχεις καλό κινητό ή δεν έχεις καθαρίσει το φακό και δεν φαίνεται καλά? Καθάρισε λίγο το φακό του κινητού, εγώ θα στα λέω αυτά. Κατά πού θε πας, για να δω. Δεν φαίνεται στην πινακίδα. Δεν φαίνεται. Αλλά μπροστά, ρε παιδί μου, ο ήλιος ο οποίος ανατέλει και είναι λίγο έτσι. Λίγο. Είναι λίγο κάπως. Ναι, αυτό, γιατί έχει μια ομίχλη, μια σκόνη από την Αφρική και φαίνεται όλο το στεφάνι του ήλιου πεντακάθαρα. Πολύ... Αν αυτή η φωτογραφία ήταν καθαρή, να ξέρεις, θα ήταν όλα τα λεφτά. Καθάρισε, Χριστιανή μου, το φακό του κινητού σου. Πω, μιλάμε, η Δέσποινα. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις, ε. Δεν φταίω εγώ, μου λέει, είναι θολή ατμόσφαιρα. Να σχολιάσω ότι είναι και στραβή η φωτογραφία. Το σχολιάζω. Έχω να ακούσω. Δάσκαλε, βγάλε εσύ μια φωτογραφία. Βγάλε εσύ που ξέρεις, βγάλε μια.

0: ξεχνάς.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα, Δεσποινούλα. Με τα φιλιά σου. Έτσι για να εξηλειωθώ. Λοιπόν, πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο πρωτοσέλιδο, δεν ξέχασα. Πάω στην Απογευματινή, η οποία γράφει σήμερα 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Και για 600.000 υπόχρεους βίνει η προσωπική διαφορά.
0: Αν ήταν μάτια κάστανα, σαν τα δικά...
1: Μάτια, λέει ο Μίλτος, επειδή ξέρει, λέει μάτια, δεν λέει μάτια. Συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωσης. Ω, Παναγία μου, στη Δυτική Ελλάδα. 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του κρουαζιερόπλου, έτσι που είχαμε τα κρούσματα του Χανταϊού. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά και προβάδισμα ΠΑΟΚ για CL Ελέο Ελκαμπή. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Είπαμε. Είπαμε. Τόσο όσο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά για την φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία βγάζει θολές φωτογραφίες, αλλά δεν φταίει αυτή. Να τα λέμε και αυτά. Φταίει η σκόνη. Της Αθήνας, η οποία δεν είναι μόνο σκόνη από την Αφρική, είναι και σκόνη από το καυσαέριο, αυτό.

0: Τους Metallica τους είδατε. Τραγούδησαν και δεν χωράς πουθενά.
1: Ο βασιλιάς τους γκόμις.
0: Έπλεξαν το εγκόμιο της χώρας μας. Χαμός έγινε στη συναυλία. Χαμός. Σεισμός λέει, κυριολεκτό, ε. Σεισμογράφοι λέει κατέγραψαν σεισμική δόνηση, που δεν ήταν σεισμική δόνηση, ήταν εδώ Metallica.

Λοιπόν, έλα να κλείσω λίγο αυτό το πρωτοσέλιδο πια. Τα πρωτοσέλιδα εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε επόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και servicers. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 25.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και στις εκταμιεύσεις.

Super League της Ένωσης για ΑΕΤ πρωτάθλημα σήκωσαν. Η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο για 14η φορά νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1. Μεγάλες στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφια με έξαλλους πανηγυρισμούς. Έπειτα από το χρυσό γκολ του Ζαάο Μάριο στις καθυστερήσεις. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μετά το μεταξύ τους 1-1 θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Τέλος πάντων, τι ωραία που τα είπα και μόνη μου χωρίς να τα διαβάζω από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο και κλείνω με αυτό το πρωτοσέλιδο. Να πάμε στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος γράφει σήμερα σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, διαβάζω, και επίσης, για μισό λεπτάκι να το δω, παιδιά, ολόκληρο. Ολοταχώς λέει για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά με βάση τα αίτια ασφάλισης και το συντάξιμο μισθό. 16 κατηγορίες ασφαλισμένων οίκα και δημοσίου που μπορούν να αξιοποιήσουν τα παράθυρα για έξοδο με ευνοϊκά όρια. Τι ισχύει για μειωμένη και πλήρη συνταξιοδότηση σε ταμεία μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών? Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα, ασφάλιση και συντάξεις. Καραντίνα και ψυχραιμία, η κένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν, ο Έλληνας. Σεισμός μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. Δεν χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά. Υπερθέαμα λοιπόν στο ΆΚΑ. Σύνταξη από τα 58 είπαμε και ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στο πρωτοσέλιδο. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Πιο ψηλά από ποτέ οι γαλανόλευκοι. Μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Και ΑΕΚΑΡΑ, πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 1-1 στο Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Αυτά.

Τώρα δεν άκουσες ότι τραγούδησαν τρύπες ή Μετάλλικα. Λυθιά. Και Ζορμπά και τρύπες. Αμέ. Και έπλεξαν και το εγκόμιο της Ελλάδας. Αμέ, αμέ. Χαμός έγινε, παιδιά, χαμός έγινε. Αυτό δεν ήταν συναυλία, ήταν σεισμός. Σας λέω, κατέγραψε δόνηση, κατέγραψαν δόνηση, δονήσεις αυτοί οι σεισμογράφοι. Χαμός λένε, χαμός. Ναι, παιδί μου, τραγούδησαν, τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Αυτό εδώ, έτσι είναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Τους ταιριάζει όμως.

Ετοιμαστείτε να έρθετε στη Μίλε, εδώ από κάτω, κάτω από το στούντιο ακριβώς. Όσοι θέλετε να ανανεώσετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές ή την ηλεκτρική σας συσκευή, αν τα έχει φτύσει τελείως δηλαδή, η λύση είναι μία. Θα βρεις μία που θα την παντρευτείς μια ζωή. Θα έρθεις εδώ στη Μίλε. Θα σου πω σε λίγο γιατί.

έχουμε Δημοτική Επιτροπή, παιδιά. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Τετάρτη, την Τετάρτη στις 13 του Μάη. Έχουμε την επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και στη συζήτηση θα έχουμε θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και αφορούν στην εικόνα του νησιού εν ώψη και του καλοκαιριού. Από την καθαριότητα μέχρι και την ναυαγοσωστική κάλυψη, γιατί έχουμε θέματα πάλι φέτος. Μέχρι και το δίκτυο, το πεζοπορικό δίκτυο των νησιών, τις παρεμβάσεις στο δρόμο Αγίου Προκοπίου Αγίας Άννας, μετά τις καταστροφές, θυμάστε, έτσι, θυμάστε, βλέπετε από αυτά που έγιναν τέλος πάντων με εκείνη την καταστροφή, με εκείνη την κακοκαιρία. Λοιπόν, την Τετάρτη συνεδρίαση, θα βλέπω το θέμα, είναι αρκετά μπροστά μου, θα σας τα πω σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας μιλήσω για αυτά τα παιδιά, είναι ακριβώς κάτω από το στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Αυτή την ώρα που έχει ανοίξει, μίλε, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και σας περιμένει να μπείτε σε έναν υπέροχο χώρο, να δείτε όλα αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα που διαθέτει. Και βέβαια, ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων, τι θα ακούγανε κάτω. Δηλαδή, μπαίνεις στη μήλα, ακούς και ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό. Βγαίνεις από το αυτοκίνητο και λες τώρα θα τη χάσω τη στρουνάρα. Όχι, πήγαινε στη μήλα, θα ακούσεις ραδιοφωνία Κυκλάδων. Κάνε και ένα σάλτο ανέβα πάνω να μου πεις μια καλημέρα. Άντε, μπράβο. Να δείτε, βρε παιδιά, συσκευές ηλεκτρικές. Να δείτε. Να καταρχάς χρώμα. Τεχνολογία, τελευταία λέξη της τεχνολογίας όλα. Ψηφιακά όλα. Από κουζίνες, ηλεκτρικές κουζίνες. Γιατί θες να μαγειρέψεις, που θα μαγειρέψεις, πρέπει να έχεις και καλή κουζίνα. Πλυντήρια σε όλα τα μεγέθη για όλες τις ανάγκες. Στεγνοτήρια, air condition, διότι έρχεται και καλοκαίρι και αναμένεται να είναι και καυτό. Αχ, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι λέει θα είναι από τα πιο ζεστά των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, έτσι. Χρειαζόμαστε ένα κλιματιστικό στο σπίτι, ένα καλό κλιματιστικό που σου καθαρίζει την ατμόσφαιρα και σου εξοικονομεί και ενέργεια. Δεν έχουμε λεφτά για να πετάμε σε ρεύμα. Όχι. Θα βρούμε πράγματα τα οποία μας εξοικονομούν ενέργεια. Και αν δεν το ξέρεις, έλα στη μήλη γιατί θα στο πούν τα παιδιά. Όλες οι εταιρείες που θα βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη είναι αξιόπιστες. Δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Έτσι και πάρεις την απόφαση και αγοράσεις ηλεκτρική συσκευή από τη Μήλε της Νάξου, δεν υπάρχει περίπτωση, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, τι άλλο θες. Αλλά πες ότι κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, μια στραβή και δημιουργείς ένα προβληματάκι. Μη στεναχωριέσαι. Έχουμε και σέρβις. Τα πάντα όλα έχουμε. Άμεση εξυπηρέτηση. Έχουμε τα παιδιά τα χαμογελαστά, μα τα έχετε δει τα παιδιά μας κάτω. Τα έχετε δει τα αγόρια και το κορίτσι της παρέας. Ένα χαμόγελο. Εξυπηρετικότατα, ευγενέστατα. Χορός. Τι συζητάμε τώρα. Ανακαινισμένος πλήρως. Το σημαντικότερο όλο είναι η ακτινογραφία. Βεβαίως, διότι μένεις μέσα, ζητάς κάτι. Να σου καλημέρα σας. Καλημέρα σας, σου λένε. Παρακαλώ, τι θα θέλατε. Θέλω, ρε παιδί μου, να πάρω, ξέρω εγώ, μία καφετιέρα. Όχι, να πάρω μία εσπρεσιέρα. Μάλιστα. Πόσους καφέδες πίνετε? Πόσο να πίνω, δύο την ημέρα, τρεις. Στο σύνολο, στο σπιτάκι σας, πόσοι είστε, πόσους καφέτες πίνετε? Άντε να πεις τέσσερις. Και σε κατευθύνουν σωστά, σου λένε τι είναι αυτό που πρέπει να αγοράσεις για τα δικά σου μέτρα. Το κουστούμάκι σου, με λίγα λόγια. Όχι περιτά πράγματα, όχι περιτά. Αυτή είναι η Μήλε Νάξου. Καλώς το μαρινάκι από τη Μελβούρνη.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, έχουμε φτάσει στο και μισή της ώρας, οπότε θα σας πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο να σας πω και τα υπόλοιπα. Πάμε!
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

λοιπόν αυτά τα σπουδαία για τα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Δεν με θαύμασε ο Λιανός σε αυτά που έλεγα με τα αθλητικά, δηλαδή δεν άκουγε, ήταν στο δρόμο, λέει άκου τώρα, άκου τώρα. Εγώ εδώ πέρα σήμερα έδωσα βρέστα. Είπα, έκανα ανάλυση των αθλητικών δρόμενων του Σαββατοκύριακου. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και δεν μ' άκουγε ο δάσκαλος. Αυτός μου τα είπε, μην νομίζετε.

0: έτσι.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα παιδιά εδώ, τα υπέροχα αυτά παιδιά. Τι κάνουν, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά. Τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Αθλητικός όμιλος σκοπευτικός. Αθλητικός όμιλος Νάξου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, είπαμε, πήγανε αθλητικός όμιλος σκοπευτικός. Αθλητικός όμιλος Νάξου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, είπαμε,

Από τους αγώνες, από τους αγώνες που έγιναν το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, χαμογελαστά παιδιά όλα, χαμογελαστά υπέροχα παιδιά, τα οποία έκαναν τους αγώνες και φέτος, level 3 παρακαλώ, πρακτική σκοποβολή, τα πήγαν υπέροχα, μοναδικά και συνεχίζουν, συνεχίζουν χρόνο με το χρόνο, γίνονται ακόμα καλύτεροι. Το σκοπευτήριο είναι στη σκοτεινή ποταμιά, ξέρετε καλέ που είναι. Έλα τώρα, πας προς την ποταμιά, βλέπεις μια πινακίδα, να μεγάλη τεράστια δεξιά, λέει στρίβει σκοπευτήριο εκεί. Είναι οι εκπαιδευτές εκεί που μας περιμένουν όλους για να μας μάθουν να χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης με σωστό τρόπο. Να μαθαίνουμε να βάζουμε στόχο και να τον πετυχαίνουμε κιόλας, γιατί ο σκοπός είναι να τον πετυχαίνεις. Μα πώς θα γίνει. Πάρτε ένα τηλέφωνο βρε παιδιά, 69 74 48 44 07. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, στείλτε SMS, στείλτε email, asonaxu@gmail.com. Γιατί το λέω τώρα αυτό, έτσι? Διότι πρέπει να σου πούν τι χρειάζεται για να γίνεις μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας. Και επίσης δεν θα σου πούν πόσο καλά περνάμε. Αυτό θα το διαπιστώσεις μόνος σου. Θα πας εκεί δα, θα ξεκινήσεις. Θα δεις και τα υπόλοιπα παιδιά, ένας και ένας είμαστε όλοι, έτσι. Είμαστε, μπουμπούκια, μπουμπούκια είμαστε όλοι μας. Περνάμε ωραία, λέμε τα δικά μας, κάνουμε τα σχολιά μας, αθλούμαστε, μαθαίνουμε από τους εκπαιδευτές μας, πίνουμε το καφεδάκι μας, λέμε και τα κουτσομπολιά μας. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου, λέω. Απαπα. Αντεγιά. Λοιπόν, Ματούλα Ζαμάνη μαζί με Εισβολέα, αυτό το τραγούδι. Αλλά μου έχει λείψει ρε παιδί μου, μου έχει λείψει πολύ. Ένα κλαρίνο βρε παιδί μου, ένα κλαρίνο, ένα πέρ. Ακούτε εσείς εκεί κάτω στην Αυστραλία, σας έχω σε λίγο και τραγούδι καινούριο. Καινούριο τραγούδι, το έχει γράψει ο Περιστεράκης. Αμέ.

0: ήλιος.
1: Και σε πιάνει έτσι μια λεβεδιά, ρε παιδί μου, να σηκωθείς να χορέψεις. Ένα συρτό στα τρία, έναν υπηρώτικο, ε. Έραντάρ. Γι' αυτά είμαι εγώ τώρα, να τα λέμε κι αυτά. Νύχτα, ή μάλλον και γι' αυτά. Έρε κάτι χώρους που έχουμε να ρίξουμε φέτος το καλοκαίρι, καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός.

Λοιπόν, θα πήγαινα τώρα να σας πω τα της Δημοτικής Επιτροπής που είναι το την Τετάρτη. Αλλά λέω να ακούσουμε κάτι καινούριο, παιδιά. Ένα καινούριο, είναι βρέφος ακόμα. Είναι βρέφος, μικρούλι, μικράκι. Αμέτσι θα σας άφηνα εγώ εσάς τους Αυστραλούς, τους Έλληνες της Αυστραλίας.

Στίχη Θανάσης Περιστεράκης. Μουσική Λευτέρης Γιάννης Μπαφαλούκος. Βρέφος ακόμα. Τριών ημερών, φρέσκο φρέσκο.

Για να προλάβω να σας πω για την απεργιακή κινητοποίηση, απεργιακές κινητοποίησεις μάλλον, την Τετάρτη 13 Μαΐου στο δημόσιο τομέα. Να σας τα πω αυτά, να τα ξέρετε, να δούμε τι θα γίνει με τα σχολεία. Καλά, και το μεσημέρι τα λέμε αυτά όμως, εδώ είμαστε. Εδώ ξεκινάμε το μεσημέρι, μία με τρεις Νικόδημος Λιανός και Μαντός Τουρνάρα.

0: έτσι που λέτε, το ανακάλυψα χθες, λέω αυτό, θα παίξει.
1: Λίπα, αγαπώ τόσο πολύ, να γλεντώ, να ξεφαντώ, να αγαπάς εμένα μόνο.
0: Ξέρετε, Λευτέρης Μπαφαλούκος μαζί με τη νέα γενιά, μαζί με τα παιδιά που χορεύουν και αυτό που λέμε, βρε παιδί μου, η παράδοση είναι εδώ, είναι ζωντανή και όσο υπάρχουν άνθρωποι που τη μεταφέρουν, τη μεταδίδουν, στους επόμενους δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει. Θάλασσα ακούσαμε σήμερα εκτός από το βίντεό μου. Ακούσαμε θάλασσα. Θαλασσίτσα, ήχο της θάλασσας ακούσαμε. Αυτός ο ήχος της θάλασσας. Αυτό το κύμα που σκάει στην ακτή. Αυτή η ομορφιά του Αιγαίου. Για σας εκεί κάτω στην Αυστραλία, για σας στη Γερμανία, όπου και αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, Έλληνες του εξωτερικού.

κι άλλο, έχει κι άλλο. Τι, έτσι, έτσι. Μέχρι να αγριέψει ο Βαγγέλης. Ποιος Βαγγέλης? Τι ποιος Βαγγέλης? Αυτός ο Βαγγέλης.

Λοιπόν, κάντε μια βόλτα στο My Market, παιδιά. Πάμε στο My Market να ψωνίσουμε τα καλύτερα για να μαγειρέψουμε για το τραπέζι μας το μεσημεριανό. Για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και θέλουμε τα καλύτερα για αυτούς. Από φρούτα, από λαχανικά, από κρέατα δικά μας, εδώ ντόπια. Δελικατέσεν προϊόντα αυτές οι σοκολάτες πια. Έτοιμες λύσεις, έτοιμα, έτοιμα. Να τα βάλεις στο φούρνο να ψηθούν, έτοιμα λέμε. Πεντανόστιμα φαγητά. Έχει φροντίσει τον Άξο Σμίτη για το κρέας το υπέροχο. Κάτι μπιφτέκια ρε παιδί μου, γαφράτα, αφράτα, κοτόπουλο, μοσχάρι, ό,τι θες θα το βρεις. Σουβλάκια, καλαμάκια, τα βάζεις πάνω και εδώ. My Market για να ψωνίζεις και ευχάριστα. Διότι παίζει ρόλο και το περιβάλλον, να τα λέμε και αυτά. Πήγαινε να πάρεις και το φυλάδιο το καινούριο. Θα καταλάβεις τη διαφορά στο ταμείο, στο τέλος. Όταν κάνουμε ταμείο, τη διαφορά στις τιμές εννοείται. Και σε λίγο καιρό, εκτός από το ένα κατάστημα που έχουμε τώρα στην Άξο και είναι εκεί στα άσπρα σπίτια, άσπρα ή κόκκινα τα λένε αυτά, τα μπερδεύω. Εκεί δίπλα στη Shell, το μεγάλο πρατήριο της Shell, καλέ, θα το δεις. Στο δρόμο προς το Λουκάκι αριστερά. Προσεχώς. Και αλλού. Αμέ. Και μια φωτογραφία που μου ήρθε από την Πάρο από το φίλο μου τον Γιώργο. Ωραία φωτογραφία, θολή κι αυτή όμως, βρε Γιώργο. Έλεος, πια βγάλετε μια. Α, είναι κάμερα σε αυτή. Σταθερή, βγάλε εσύ με το κινητό σου μια. Βγάλε μια φωτογραφία.

Λοιπόν, το επόμενο είναι, δεν είναι βρέφος πια, έχει μεγαλώσει λίγο, είναι ενός μήνα, είναι, περπατάει σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει ένα δόμα. Αυτό είναι, αυτό είναι.

0: θέματα της Δημοτικής Επιτροπής ήθελα να σας τα πω, αλλά δεν θα σας τα πω. Λοιπόν, μπείτε στον Άξος Πρέσ να το διαβάσετε. Παραλίγο να πνίγω. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την Τετάρτη 13 Μαΐου στο δημόσιο τομέα. Η ΑΔΔ προχωρά σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια που πιέζει ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, παρότι στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, οι σχολικές μονάδες δεν αναμένεται να παραμείνουν συνολικά κλειστές. Η εικόνα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Κάτι που σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ορολόγιο πρόγραμμα και να οι μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν. Γονείς λοιπόν και μαθητές καλούνται να ενημερώνονται από τις σχολικές μονάδες για τυχόν διαφοροποίηση στη λειτουργία τους. Αυτά. Την Τετάρτη.
1: Το γυαλό γυαλό πηγαίνω και για σένα τραγουδώ. Το γυαλό γυαλό πηγαίνω.
0: Μόλις έπεσε μπροστά μου μια φωτογραφία από το φούρνο Λαγογιάννη με γλυκό. Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. 8 λεπτά έχουμε στη διάθεση μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να απειλήσω ξανά, διότι αν δεν απειλήσω δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, Γιάννη Φραγκίσκο. Έτσι και δεν μούταξες, έτσι και δεν εκπληρώσες φέτος και δεν μου φέρεις τσαφούλια στην Άξο να πιω καφέ μαζί του. Αχ, τι σε περιμένει. Ακούς, Φραγκίσκο. Αυτό είναι το τραγούδι του. Το γκαλοπιάνο. Θέλω να πιω καφέ με τσαφούλια, τέλος.

Μια γλυκατζού μου στέλνει μήνυμα τώρα και μου λέει πως μιλάς για γλυκά πρωί-πρωί, ε. Καλημέρα Βαγγελίτσα, καλημέρα Βιβί, καλημέρα Γιώργο Ξένια, Αντώνη.

το μαντίλι. Κράτα το μαντίλι, το μαντίλι. Όχι, κράτα τα φλουριά, δώσ' μου το μαντίλι. Το μαντίλι έχει μεγαλύτερη αξία. Αυτά να τα λέμε, παιδιά. Αυτά να τα λέμε, όπως επίσης να λέμε ότι... Εμείς εδώ που μένουμε στα νησιά, τι άλλο θέλουμε και το έχουμε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, το έχουμε. Τι θέλουμε, να βλέπουμε τα καράβια, να ταξιδεύουν τα βράδια. Ξέρετε πώς βγήκε αυτό το τραγούδι, το γνωρίζετε πώς βγήκε ο στίχος ο συγκεκριμένος. Ήτανε κάπου στην Βόρεια Ελλάδα, που ήταν σε Σέρες τώρα, ήταν Βέρεια, ήταν κάπου εκεί ήτανε ο Οικονομίδης και αυτός, ένα γλέντι τέλος πάντων, και συναντάει έναν εκεί ντόπιο, του λέει, έρχομαι λέει στα νησιά, λέει το καλοκαίρι, λέει έρχομαι λέει στις Κυκλάδες, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει πάω στην Πάρο, λέει και πού πας, λέει στην Πάρο που μένεις, λέει μένω λέει και στην Παρκιά. Λέει, και γιατί λέει επιλέγεις την Παρκιά, του λέει, ρε παιδί μου, του λέει ξέρεις, μου αρέσει πολύ, λέει γιατί θέλω να βλέπω τα καράβια. Άκου τώρα τι του είπε. Το κρατάει ο Οικονομίδης, πάρε το τραγούδι. Θέλω να βλέπω τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια. Τριαντάφυλλος, τριανταφυλλίδες για τη συνέχεια. Με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Αντώνη, ξεσπάστηκες. Α, ο άλλος ο Αντώνης. Α, κάτσε γιατί έχουμε πολλούς Αντώνηδες σε αυτή την παρέα.

ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους υπέροχους, τους μοναδικούς μου χορηγούς, αυτούς που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, το Φούρνο Λεγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου και το My Market. Αλλά όμως, πρώτα και πάνω απ' όλα, θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά ποιους άλλους, εσάς καλέ, εσάς. Είστε υπέροχοι και υπέροχες. Θα ευχηθώ να έχετε μία υπέροχη επίσης εβδομάδα. Άκρος καλοκαιρινή. Άντε να ξεκινήσουμε να κάνουμε καμιά βουτιά. Πάρτε καμιά στολή από αυτή που φοράνε οι δίτες. Αυτά με αυτό που κάνουν καταδύσεις. Πάρτε μια και ένα ψαροτούφεκο. Και σωσίβιο για καλό και για κακό. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε. 8 ακριβώς να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε, να ντύνεστε καλά, το χαμογελό σας παρακαλώ στο προσωπάκι σας και να μην ξεχνάτε να ακούτε ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο ενώνει. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί και το μεσημέρι στη μία με τον Νικόδημο το Λιανό, να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε, γεια σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1 και 29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9 και 79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2 και 98. Softex Classic Pure 1 και 87.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σας εβδομάδα, καλό σας πρωινό. Η Άνοιξη είναι εδώ. Η ραδιοφωνία και κλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη είναι εδώ. Η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες είναι εδώ. Εσείς είστε εδώ. Όλοι εδώ λοιπόν, παρούσες και παρόντες. Πήραμε απουσίες, παρουσίες, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Συντονισμένη στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο αξώτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό της Αξάς. Το σταθμό που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Εκπέμπουμε εδώ από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από την Πορτάρα, από τα παλάκια, από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες όπου γης, για όλους τους αιγιοπελαγίτες και τις αιγιοπελαγίτισσες όπου γης. Καλή σας εβδομάδα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα δεξιά. Και μόνο δεξιά. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα και Κλάδες, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή, Παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS και τα μηνυματάκια στο Viber triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, επανακάμψασα από τα λοιπά και κλαδονίσια και πάλι μαζί μας από σήμερα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα τριανταφυλλένιο μαγιάτικο, ανοιξιάτικο καλημέρα και κλάδες. Πόσο μ' αρέσει ο Μάης, πόσο μ' αρέσει η Άνοιξη. Μάης, Άνοιξη, ο μήνας των λουλουδιών. Ο μήνας που αποχαιρετούμε το χειμώνα και υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Δεν έχουμε τις ζέστες του καλοκαιριού που πολλές φορές δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Δεν την μπορώ τη ζέστη. Αλλά δεν έχουμε και τα κρύα του χειμώνα. Είναι μια ντεμή, θα λέγαμε, εποχή. Γι' αυτό αγαπώ την Άνοιξη. Δεν είναι ούτε χειμώνας ούτε καλοκαίρι.

0: Μαγιάτικα λοιπόν, 30 φιλένια και 30 φιλιδέικα, ξεκινάει και σήμερα η εκπομπή μας. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες, ξυπνώντας τις Κυκλάδες με 30 φιλό 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σεμνή 30 φιλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια τα νέα, οι ειδήσεις και η ενημέρωση των Κυκλάδων είναι καθαρά 30 φιλιδέικη υπόθεση. Από το σταθμό του Μαρούλη, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την επιχείρησή σου. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Τηλεοράσεις ό,τι μάρκα θέλεις. High definition. Τηλεοράσεις σε πολύ καλές τιμές. Να θαυμάσετε το Final Four της Αθήνας. Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα γίνει στην πόλη. Γεννήθηκε η δημοκρατία στην Αθήνα μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, μικρά φουρνάκια, φούρνοι μικροκυμάτων. Τα πάντα για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του κόσμου στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Σάρπ, Λίπιαρ, Ελεκτρολούξ, Μαρούλης. Το βαρύ όνομα στις ηλεκτρικές συσκευές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Σε ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και σε επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στου Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Κλείνω τα μάτια.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και η πρώτη ανοιξιάτικη καλημέρα από την Σύρο μας, Συριανά ξεκινάνουμε, και από τη φίλη μας τη Λιδία. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή μου λέει. Να σε καλά Λιδία μου. Μια καλημέρα από το Γλυνάδο. Καλή εβδομάδα από Λεύκες Πάρου. Καλή εβδομάδα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου. Καλή εβδομάδα όλα δεξιά τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο. Γιαγιά, να σε πάντα καλά και να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και το δισεγγόνο σου.

Καλημέρα από Εγκαρές, καλή εβδομάδα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, στον δημάρχο μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, στον Μιχάλη τον Μαρούλη και σε όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας αναμεταδίδουν στη Μελβούρνη. Για όλους τους ομογενείς της Μελβούρνης και της Αυστραλίας, τις καλημέρες μας εκείνα απόγευμα αυτή την ώρα. Και τους στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας εδώ από τη χώρα της Νάξου μας. Από την Νάξο, από τις Κυκλάδες, από το Αιγαίο, τον ομφαλό της γης για όλους τους ομογενείς μας σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Οκεανία, σε όλο τον κόσμο, στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε ελληνικές και ξένες θάλασσες, επίσης να στείλουμε τις καλημέρες μας.

δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη για προσλήψεις σε νοσοκομεία. Δημοσιεύθηκε η απόφαση λοιπόν του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για την έγκριση προκήρυξης πρόσληψης γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εδώ στις Κυκλάδες προσλήψεις για το Βαρδάκιο και Πρόιο, αλλά και για το νοσοκομείο Νάξου, διατέθηκαν 11 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 9 στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Ειδικά η Σύρος αποτελεί πλέον έναν ελκυστικό προορισμό για ιατρική νοσοκομιακή καριέρα, αφού συνδέεται με αρκετά κίνητρα, επίδομα ενοικίου 500 ευρώ το μήνα που καταβάλει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, χορήγηση οικονομικού κινήτρου άγονης περιοχής, αλλά και αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας που μπορεί να ανέβει και στο διπλό, συμβάλλοντας στη γρηγορότερη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, δυνατότητα συμμετοχής σε κλινικές μελέτες και συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιατρικά τμήματα, αφού το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο συμμετέχει μέσω διαφόρων κλινικών του στην απονομή ιατρικών ειδικοτήτων. Διαμονή στην Ερμούπολη, σε μια καθαρά τουριστική περιοχή και κοντά στην Αθήνα. Και όπως μας ενημερώνει ο διοικητής ο κύριος Λαμπρόπουλος, η διοίκηση των νοσοκομείων Σύρου Νάξου θα επανέλθει με λεπτομέρειες για τις ιατρικές ειδικότητες αλλά και τις ακριβείς προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Ο Ιούνιος θα αποτελέσει κρίσιμο μήνα για την επίτευξη του στόχου κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων από τις 9 διαθέσιμες θέσεις για τα νοσοκομεία Σύρου και Νάξου. Αποτελεί ελπίδα ότι όλοι οι φορείς των Κυκλάδων θα κινητοποιηθούν ώστε τα πλεονεκτήματα και κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους ενδιαφερόμενους γιατρούς. Ικανοποίηση για την προκήρυξη 11 νέων θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σύρου και στο νοσοκομείο της Νάξου μας. Πάμε στο νησί της Μυκόνου. Πυρκαγιά είχαμε σε ένα σπίτι στην περιοχή Λινός. Χθες στις 2.30 το μεσημέρι, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυκόνου. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στη μονοκατοικία. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν υπήρχαν κάποιοι μέσα στο σπίτι, γεγονός που απέτρεψε τον κίνδυνο τραυματισμών.

καλημέρα από την Αμοργό, καλή βδομάδα από Φολέγανδρο, καλή βδομάδα και από τη Φιερασιά. Πέντε χρόνια Παντέλκο, η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Οίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει, γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Οίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την αξά μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

Δήμος Ήρου Ερμούπολης προχώρησε στη δημοσίευση ολόκληρου του προγράμματος κρουαζιέρας για το τρέχον έτος με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της Συριανής αγοράς και την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της τουριστικής κίνησης που δημιουργεί η κρουαζιέρα στη Σύρο. Σύμφωνα με την κατάσταση που έχει έρθει εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, πρόκειται εκτός απρόπτου να πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Ερμούπολης 120 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων. Οι ανακοινωμένες αφήξεις θα βοηθήσουν πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Βουτσίνος. Πες ήταν και η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, αν και τα πάμε και την παραμονή το Σάββατο. Η γιορτή της μητέρας γιορτάστηκε με συγκίνηση, κυρίες και κύριοι. Και στο χωριό του Μάνα, εδώ στο νησί της Σύρου.

είχαμε και τη γιορτή της μητέρας στο νησί της Σαντορίνης. Όπως επίσης και στην Κομιακή, κυρίες και κύριοι, ο Σύλλογος Γυναικών Κομιακής έκανε τη γιορτή της μητέρας χθες στην αυλή της Θεοσκέπαστης. Κατά τη διάρκεια της γιορτής προσφέρθηκαν γλυκίσματα, καφές και χυμή, ενώ όλες οι μητέρες πήραν ένα πολύ όμορφο δωράκι. Ευγενική προσφορά προς το σύλλογο του αντιδημάρχου Δήμου Νάξου και Μικρών Κεκλάδων του Γιάννη του Βιτζιλέου. Ένα μεγάλο μπράβο στην αγαπημένη Κομιακή, κυρίες και κύριοι.

0: Ένας φίλος ακροατής από το νοσοκομείο εδώ της Ήρου εργαζόμενος μου λέει, φωνάζουν οι Πασόκοι, οι αριστεροί για την υγεία. Ο Μητσοτάκης τόσες προσλήψεις κάνει, μου λέει. Ευχαριστιά δεν έχουν.
1: Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ.
0: 11 προσλήψεις για τα νοσοκομεία Σύρου και

συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Τετάρτη 13 Μαΐου. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Καθαριότητα, αναβαγοσωστική κάλυψη των παραλιών, το πεζοπορικό δίκτυο των νησιών, αλλά και παρεμβάσεις στο δρόμο Αγίου Προκοπίου Αγίας Άννας μετά τις καταστροφές του Φλεβάρη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της μελέτης για την αποκατάσταση ζημιών και προστασίας του οδικού δικτύου στον Άγιο Προκόπη, με τη Δημοτική Επιτροπή να καλείται να εγκρίνει τη διαδικασία χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπήγοντος. Η πρόσκληση που έχει έρθει στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και δήμαρχός μας Δημήτρης Λιανός. Καθαριότητα, αναβαγωσώστες και έργα αποκατάστασης λοιπόν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

καλημέρα από μια φίλη απεραθήτησα. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα μου λέει σε εσάς εκεί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος και Αγίου Διασκόρου του Νέου. Πάμε στην πάρο μας, σε επίδομα 500 ευρώ θα δίνεται στους γιατρούς από το Δήμο. Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς στην εκπομπή από τον Εύρο έως τη Σιτία με τον Βαγγέλη Καποδίστρια αναφέρθηκε στο θέμα της υγείας και στις πρωτοβουλίες του Δήμου της Πάρου και το επίδομα που θα δώσει ο Δήμος στους

μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική επαιτειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19 και 26 ακριβώς και το ακριβώς στο έτος ίδρυσης της Ένωσης το 1926. Και ήταν μια γιορτή για τον πρωτογενή τομέα, τη συλλογικότητα και την αξιακή παραγωγή. Τον σεβασμιότατο Παροναξίας εκπροσώπησε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο πατέρας Δωρόθεος. Παραβρέθηκαν επίσης ο τέος πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, ο Γιώργος ο Ανομερίτης,

0: Δήμαρχος Νάξου, ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δημήτρης Ολιανός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο Γιάννης ο Ρούσος. Ενώ μηνύματα εστάλησαν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό, το δικό μας τον αξιώτη Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, τη βουλευτήνα μας την Κατερίνα Τιμονογιού, από τον Μάρκο τον Καφούρο, τον βουλευτή κλπ. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους όσους ήταν στην εκδήλωση και αναφέρθηκε στο χθες και στο αύριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Την παρουσίαση και το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Ελένη Λαζάρου. Στο επίκεντρο τώρα της εκδήλωσης βρέθηκε η διαχρονική πορεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η συμβολή της στον πρωτογενή τομέα και η ανάγκη στήριξης της νησιωτικής παραγωγής μέσα από σύγχρονες πρακτικές και καινοτομίες. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν συμβολικά δύο παραγωγοί από διαφορετικές γενιές, ο Βασίλης Μαργαρίτης και ο νεότερος κτηνοτρόφος Στέλιος Ζούλης, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και το μέλλον της ναξιακής παραγωγής. Τα βραβεία παρέδωσαν ο Άρχοντας
1: 101.3
0: και πρώτος πολίτης του Δήμου Νάξου, Δημήτρης Λιανός, και ο έπαρχος μας Γιάννης Μαργαρίτης.
2: Είναι αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του. Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων. Ο σταθμός του αξώτη και της αξώτησας. Ο σταθμός της κεκλαδίτησας και του κεκλαδίτη. 101,3 FM. Μαζί σας η εκπομπή Καλημέρα και κλάδες. 37 χρόνια κάθε πρωί σας λέμε ξυπνήστε. Βρε ξύπνα. Σας τραβάμε τις κουβέρτες ή το πάπλωμα. Ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυχτείτε. Ανοίξτε το παράθυρο να μπει φρέσκο αιγιοπελαγητικό αεράκι. Βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Ποιοι είμαστε εμείς? Η ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες, ξυπνώντας τις Κυκλάδες μαζί μας. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα και κλάδες. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Έχω πει πολλές φορές την αγάπη που έχει ο Βαγγέλης ο Κατσαράς για τους γονείς του. Και χθες γιορτή της μητέρας, Βαγγέλης ο Κατσαράς, τα χρόνια πολλά στην αγαπημένη του μητέρα. Δείχνει μια τρυφερότητα από τον Βαγγέλη τον Κατσαρά αυτό. Διότι ξέρετε κάτι, εκτός από αντιδήμαρχος, εκτός από επιχειρηματίας, είναι και άνθρωπος και βλέπουμε και την ανθρώπινη πλευρά του Βαγγέλη του Κατσαρά. Καλή βδομάδα έχουμε από την Ηρακλιά. Καλή βδομάδα σε όλους τους Ηρακλιανούς και τις Ηρακλιανές. Θυμίζουμε μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης. Κλιματιστικά που πιάνε λιγότερο ρεύμα γιατί είναι τα μοντέρνα, τα σύγχρονα. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το γραφείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, την επιχείρησή σου. Ο ειδικός στα κλιματιστικά στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα ο ειδικός στα κλιματιστικά στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος,

του τηλεοπτικές εκπομπές «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στις υπηρεσίες και στους άρχοντες, με δική του επίσης τηλεοπτική εκπομπή «Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις» κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει στις Κυκλάδες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

η ΑΕΚΑΡΑ άξια πρωταθλήτρια. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, πανηγύρισε σαν μικρό παιδί. Η ΑΕΚ πήρε τον τίτλο άξια και δικιά. Μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, αποθεώθηκε από χιλιάδες ΑΕΚτζίδες. Πώς όμως φτάσαμε για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Στην ΟΠΑΠ Αρένα, το πιο καινούργιο γήπεδο της Ελλάδας, ΑΕΚ Παναθηναϊκός παίζανε χθες. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 0-1, αλλά ως συνήθως το τέλος τα μουσκέψε. Η ΑΕΚ έκανε το 1-1 και στη συνέχεια στο 94 το 2-1, σεισμός στα Νέα Φιλαδελφία. Στο Φάληρο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο θρύλος ήταν θρύνος. Ο θρύλος ήταν θρύνος λοιπόν. Και τώρα πια χωράνε μόνο εσέ. 1-1 με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ανοίγω τα χέρια μου. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ζώο Μάριο της έδωσε τον τίτλο με τον γκολ στο 93 και απέδειξε ότι αυτή η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου ήθελε οπωσδήποτε το πρωτάθλημα και το πήρε. Από όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο στην Ένωση που πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει και στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και θα διεκδικήσει την παρουσία της στη Link Phase του Champions League. Η Ένωση θα μπει στα play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Η κλήρωση για τη φάση που θα μπει η ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου. Τα πρώτα μάτς θα πραγματοποιηθούν 18 και 19 Αυγούστου και ρεβάνς 25 και 26 Αυγούστου. Το χώρο που στήσαν... Τα play-offs του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών αποτελούνται από 10 ομάδες, την ΑΕΚ, τον πρωταθλητή Νορβηγίας, τη Viking, της Αυστρίας, Σκοτίας και 6 νικητές από τον τρίτο προκριματικό

0: Και ένας φίλος Αξώτης, ΑΕΚΙΣ, πανηγύρισα σαν μικρό παιδί και ας είμαι, μου λέει, 76 ετών. Πήραμε ένα δίκαιο πρωτάθλημα.
1: Φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς, μαξιμερώνουν.
0: Πανηγυρίζουν λοιπόν οι αγκίδες οπουγής, και αγκίδες δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα και εδώ στην Άξο μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο χώρεσαν.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη.

0: Τετάρτη έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, σαν εφουσίας παιχνίδι. Και την Τετάρτη επίσης 7.30 και τα δυο στο γήπεδο Τούμπα Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Και η τελευταία αγωνιστική είναι την Κυριακή 17/5, 7.30 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, χωρίς φιλάθλους γιατί ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος, και ΑΕΚ Ολυμπιακός την Κυριακή 17/5, 7.30 το απόγευμα, στο πιο καινούριο γήπεδο της Ελλάδας, στην ΟΠΑΠ Αρένα.
1: Μέχρι να μου τελειώσουμε τα βέλη στη φαρέτρα.
0: Αυτά λοιπόν για την δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν για κλάματα και για χθες, ενώ ξεκίνησε καλά ως συνήθως, στο τέλος η ΑΕΚ τον έκανε και τρέχε. Ο Ολυμπιακός δεν έδικε ούτε το πρωτάθλημα εφέτος. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης μέχρι το Φλεβάρι έπαιζε στην Ελλάδα το καλύτερο ποδόσφαιρο, μετά το Φλεβάρι όμως ξεφούσκωσε ο ΠΑΟΚ και δίκαια η ομάδα του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάριο Νίκολιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα.

ξεχασμένα. 10 και 47 πρώτα λεπτά της ώρας, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πάντα τους 101,3 FM στέρεο. Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Ξένη από την Φολέγανδρο. Και μια καλημέρα από τη φίλη μας τη Ρίτα, την αγαπημένη Ιω. Στο Γιώργο στη Μελβούρνη τις καλημέρες μας και την αγάπη μας. Μας αναμεταδίδει καθημερινά το ράδιο Γαλαξίας. Καλημέρα στους ομογενείς στο Johannesburg, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Radio Historia, στην αγαπημένη Νέα Υόρκη και σε όλους τους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη που ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων καθημερινά. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

να ευχαριστήσουμε για τις καλημέρες από το Φιλότη. Φιλοτήτικες καλημέρες για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Φιλοτήτικες καλημέρες για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Για τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας και κλάδων, τον Μιχάλη Τομαρούλη. Βλέπουμε αρκετή κίνηση εδώ στην Άξο αλλά και στα άλλα νησιά και στη Σύρο. Πάρα πολλά σχολεία πούλμαν με γυμνάσια και λύκεια έρχονται καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Σχολικές εκδρομές από όλα τα μέρη της Ελλάδος στη Σύρο μας. Και ερχόμαστε εδώ στην Άξο, μια βραδιά αφιερωμένη στον τραγουδοποιό Αντώνη Βαρδί. Το μουσικό σύνολο του Αριάδνιου Οδείου Νάξου παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο Αντώνη Βαρδί, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου. Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο Νάξου, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια βραδιά γεμάτη μνήμες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Σας περιμένουμε. Αυτά από το μουσικό σύνολο του Αριάδνιου Οδείου Νάξου. Ένα μεγάλο μπράβο εκεί στους υπεύθυνους του Αριάδνιου Οδείου Νάξου, που πραγματικά κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και οφείλουμε να τους συγχαρούμε, να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, από το Καλημέρα Κυκλάδες, όπως ένα μεγάλο μπράβο στο Αριάδνιο Μουσείο, λέει όλοι οι Νάξος μας.

0: να δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr σήμερα. Γιάννης Βρούτσης μετά το φινάλε του ΔΕΗ Tour. Ο Φελάς 2026, την ικανοποίησή του διαβάζουμε στο kiklades.live.gr για την επιτυχημένη εκδήλωση του ΔΕΗ Tour. Ο Φελάς 2026 εξέφρασε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ αμέσως μετά το φινάλε της μεγάλης διοργάνωσης. Ο κύριος Βρούτσης στάθηκε στη συνεχή αναβάθμιση του γύρου Ελλάδος επισημένοντας πως το ΔΕΗ Tour ο Φελάς εξελίσσεται σε ένα θεσμό με διεθνή απήχηση που προβάλλει την Ελλάδα, τον αθλητισμό και τις ομορφιές της χώρας σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, στη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και ομάδων, αλλά και στη συμβολή όλων των φορέων και των εθελοντών που στήριξαν τη διοργάνωση. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε ακόμα ότι η παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της παγκόσμιας ποδηλασίας επιβεβαιώνει τη δυναμική που αποκτά πλέον ο αγώνας, τονίζοντας ότι στόχος είναι το ΔΕΗ του Ροφελάς να συνεχίσει να μεγαλώνει και να καθιερωθεί ακόμα πιο ψηλά στο διεθνή ποδηλατικό χάρτη. Από μας ένα μεγάλο μπράβο, οι αγώνες τέθησαν με επιτυχία, η Ελλάδα προβλήθηκε διεθνώς και ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό μας Γιάννη Βρούτση. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr. Άνδρος διάσωσε γυναίκα σε δύσβατο μονοπάτι στην περιοχή Στενή. Κύμολος, βαθιά θλίψη για την απώλεια του 18χρονου Μιχαήλ Άγγελου, λέει η Σεμνή. Η Κύμολος θρηνεί την απώλεια του Μιχαήλ Άγγελου, ενός νέου παιδιού μόλις 18 ετών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από δύσκολη μάχη με την ασθένεια. Η θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Κυμόλου Κώστας Αβεντούρης μέσω του kiklades.live.gr, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της τοπικής κοινωνίας για το χαμό του νεαρού. Όπως ανέφερε στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Δήμαρχος Κυμόλου, ο Μιχαήλ Άγγελος, έδωσε τη μάχη του με αξιοπρέπεια, δύναμη και γενναιότητα, αφήνοντας πίσω του ένα φωτεινό παράδειγμα θάρρους, καλοσύνης και ψυχικής δύναμης. Η απώλειά του έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε ολόκληρο το νησί της Κυμόλου. Ο Δήμαρχος Κυμόλου εξέφρασε μέσω του kiklades.live.gr τα θερμά και ειλικρινή του συλληπιτήρια στον Δημήτρη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κυμόλου, και στη Μαριλένα για τη μεγάλη απώλεια που βιώνουν. Καλό ταξίδι, Μιχαήλ Άγγελε, καλό παράδεισο. Αυτή η τραγική είδηση, Κύμολος, βαθιά θλίψη για την απώλεια του 18χρονου. Άλλα θέματα, Σωτήρης Λαμπρόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Σύρου Κενάξου, υλοποίηση δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας για 11 προσλήψεις στα νοσοκομεία Σύρου Κενάξου. Μπράβο στο Υπουργείο Υγείας. Σύρος αντιδράσεις για εικόνες με αλκοόλ και κάπνισμα από μαθητές. Και καπνογόνα. Χρόνια πολλά στις μητέρες των Κυκλάδων, στις γυναίκες που κρατούν τα νησιά μας ζωντανά, λέει η Σεμνή. Επανεμφάνιση μεδουσών στις θάλασσες της Σύρου. Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του kiklades.live.gr, μεταστεγάστηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Σύρου. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Το site που ενώνει 24 ώρες τα 24 κυκλαδονήσια ανάμεταξύ τους.
1: Βαδίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Σε χάσω πριν σε ξεπεράσω.
0: Με μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή προσκύνημα του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων χτες στην Τίνο. Γέμισε η Τίνος Αξώτες. Και η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Καπινιάρη, λέει: ευχαριστούμε πολύ τον εφοπλιστή κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, τον καπετάνιο του Σιτζέτ, άνδρος Ιωάννη Παπαμάρκο, όλο το πλήρωμα, υπέροχοι πραγματικοί άνθρωποι, το πρακτορείο ταξιδιών Δεδρινός Δημήτρης, τον Γερμανό και τον Βαγγέλη Βουτσίνο για τη στήριξη και την προσφορά τους προς το σύλλογό μας, τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν και μας εμπιστευτήκατε στην επίσκεψή μας στο νησί της Παναγίας Ευαγγελίστριας Τίνου. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας η Παναγία. Ήταν πολύ πολύ συγκινητικά. Να μας δίνει μόνο υγεία ο Θεός και στο επανειδήν. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η Πρόεδρος Σοφία Καπινιάρη και η Γενική Γραμματέας η Ματίνα η Επταήμερου. Αυτά λοιπόν από το Σύλλογο Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο και γέμισε η Τίνος Αξώτες. Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς.
1: Σε θέλω γιατί είναι πικρό να...
0: Ένα μεγάλο μπράβο στη Σοφία Καπινιάρη και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Μας γράφει εδώ μια φίλη αξώτησα, πήγαμε στην εκδρομή, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ένα μεγάλο μπράβο στη Σοφία την Καπινιάρη και σε όλο το Συμβούλιο. Πραγματικά προσκυνήσαμε, ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος, περάσαμε όμορφα στην Τίνο, μου λέει. Και πραγματικά όσοι αξώτες και αξώτησες πήγαμε στην Τίνο, όλοι ευχαριστηθήκαμε. Ένα μπράβο λοιπόν στην άξια και δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, την κυρία Σοφία Καπινιάρη, αλλά και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων για αυτή την πολύ πολύ όμορφη εκδρομή.
1: Σε σώσω από μένα.

0: ώρα πλησιάζει 11. Εσείς συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία και κλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Αξάς. Μην ξεχνάτε, όπου νάξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Αυτό είναι το σλόγγαν της ραδιοφωνίας και κλάδων. Χρόνια τώρα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2585-40.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

Μια καλημέρα για όλα τα νησιά μας. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς. Την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, το γραφείο σου, την ταβέρνα σου, το καφενείο σου, την καφετέρια σου, την επιχείρησή σου. Τηλεοράσεις ό,τι μάρκα θέλεις, όλων των ειδών, στις πιο φτηνές τιμές. Γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο ειδικός της τηλεόρασης της Κυκλάδες είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πρωινές εφημερίδες δεν έχουμε γιατί σήμερα είναι Δευτέρα. Ξεκινάμε με τις απογευματινές κατά αλφαβητική σειρά και την εφημερίδα απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Η εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή δια νόμου, και έχει φωτογραφία τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο εθνικός κήρυξ σε κλίμα οδύνης η κηδεία του ομογενή αστυνομικού στο Σικάγο. Τα φεγγαριά, τα κρυμμένα και τα λιώτη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Η εφημερίδα Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Η εφημερίδα των συντακτών, μια αριστερή αντινεοδημοκράτικη εφημερίδα με αγώνες για την αριστερά. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Η εφημερίδα Τα Νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αποσυναρμολογήθηκε, το ντρόουν μίλησε. Τροφή φάρμακο για το Αλσχάιμερ. Σπίτι μου δύο για να προλάβετε. Η εφημερίδα Πολίτικα, αλλά αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα. Κόντρα News, μια επίσης αντικυβερνητική εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Προοδευτική εφημερίδα που στηρίζει αριστερές λύσεις. Η εφημερίδα Κόντρα News λοιπόν, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Μανιφέστο, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, για να κλείσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες. Πασόκ και Τσίπρας θα κοντοραχτυπηθούν ανοιχτά μαζί και με την Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Ποια στελέχη του Πασόκ ετοιμάζουν βαλίτσες για το νέο κόμμα Τσίπρα. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, με το σπαθί της η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, Live Sport πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Κόκκινος πρωταθλητής, πλήρωσε ακριβά τα λάθη της χρονιάς, κοστίζουν τα δώρα. Ώρα για Sport, ΑΕΚΑΡΑ θεά πρωταθλήτρια. Και η εφημερίδα Φως των Σπορ, μια ιστορική εφημερίδα των Γαύρων. Έτσι δεν γινόταν, ο Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα και δυσκολεύει το Champions League. Το πήρε η ΑΕΚ, λέει το Φως των Σπορ. Κάθε παιχνίδι έχει μια νίκη και μια ήττα. Κι από παιδί το ξέρω πριν την αλφαβήτα. Και πάμε και σε τρεις επαρχιακές εφημερίδες.
Ολύμπιο βήμα, πως η Ελλάδα έγινε παγκόσμιος ηγέτης. Η εφημερίδα Πελοπόννησος. Η συνάντηση των Τίγρεων στον Άραξο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα της Πιερίας. Στο νομό Πιερίας σχεδιάζει μεγάλα δημόσια έργα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο νομός Πιερίας και η πόλη της Κατερίνης, λέει η εφημερίδα, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα αλλάξουν μορφή και θα γίνουν ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός νομός με τα τεράστια δημόσια έργα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ο ειδικός της τηλεοράσης. Φτηνές και καλύτερες τηλεοράσεις στον κόσμο. Για να βλέπεις τον Άγιο Έρωτα, το Final Four της Ευρωλίγκα που θα γίνει στο κλειστό του ΟΑΚΑ, το Ξόου, Δελτία Ειδήσεων, τον Άγιο Έρωτα και όλα τα αγαπημένα σιριάλ. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στου Μαρούλη θα το βρείτε.

0: 11 και 11 πρώτα λεπτά της ώρας. Συνεδρίαση στις 13 Πέμπτης, Δημοτική Επιτροπή και Τοπικό Συμβούλιο Εγκαρών. Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει λοιπόν η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Τετάρτη 13 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Με θέματα όπως την καθαριότητα εξωτερικών χώρων στο νησί μας, το θέμα της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών για τα έτη 26 και 27, μίσθωση χημικών τουαλετών και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Επιπλέον θα έχουμε και συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Εγκαρών που θα γίνει στο γραφείο της κοινότητας την Τετάρτη 13 Μάη 7 το απόγευμα για τα εξής θέματα: δημιουργία προβλήματος προσβασιμότητος στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, τοποθεσία Θημιανό στο δρόμο που ενώνει, ξέρετε, Γαλήνη Εγκαρές, αίτημα του Συλλόγου για διάνοιξη πόρτα στο γήπεδο Εγκαρών με δικά του χρήματα, παραχώρηση χώρου κοινοτικού γραφείου κοινοτικού ιατρίου για πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χωρών του Συλλόγου Εγκαριτών ο Άγιος Τρίφων, και ένα θέμα διάνοιξης γεωτρήσεων είναι επανεξέταση για την κοινότητα και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με αυτά τα θέματα λοιπόν θα συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Εγκαρών την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, και στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω, στο χρωστάω.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο αξιώτικος σταθμός, ο σταθμός του Μαρούλη, πάντα κοντά στα γεγονότα, ο σταθμός που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν μας, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος.
1: Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκηνό.

Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο 2285 024 280.

προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την ημέρα της μητέρας με τις πολιτικές και κυβερνητικές εξελίξεις της εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις ευρώ, ιδιαίτερη αναφορά έκανε. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Στην οικονομική ατζέντα γράφει εντάχθηκε και η πορεία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Επαφές επίσης σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Βασίλειο της Ιορδανίας για Μέση Ανατολή και επενδύσεις. Όπως τόνισε ο Έλληνας ηγέτης, η Ελλάς επιδιώκει να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο Πρωθυπουργός μας στάθηκε στη νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου περνά στη δεύτερη φάση υλοποίησης με παρεμβάσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία. Μεταξύ των περιφερειακών ειδήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχώρισε την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Φλωρίνης έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ακόμα ότι οι 13 νέες περιοχές εντάχθηκαν στη λίστα των απάτητων παραλιών. Επίσης ανακοίνωσε έργα ύψους 4,1 εκατομμύρια ευρώ, 4 δις και 100 εκατομμύρια, για την αναβάθμιση του Πανυπηρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων μέσω του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι.

Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε αυτά χθες στην ανάρτησή του που κάνει κάθε Κυριακή την Κυριακάτη και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Το πρωί του Σαββάτου ήταν στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Σταυρούπολη. Έχω κάνει εκεί. Στρατιώτης εννοώ. Το νέο μουσείο φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 αντικείμενα υπό Έλληνας ηγέτης που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του υπόγειου σιδηροδρόμου και σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται στους σταθμούς του μετρό. Εκεί ήταν και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Αυτά το Σάββατο το πρωί γίνανε στη Θεσσαλονίκη μας. Είχαμε και το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα πάει για το συνέδριο. Μηνύματα ενότητας και κινητοποίησης εν ώψη των εθνικών εκλογών που θα γίνουν σε ένα χρόνο έστειλε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα, 9 Μαΐου, είπε, η μέρα της Ευρώπης, το προσυνέδριό μας, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο μεγάλος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδος μειώνεται, η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική έχει δώσει ήδη έμπρακτα αποτελέσματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε αμήχανη. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι στο τίποτα, ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για να λύνει προβλήματα, υπενθυμίζοντας από πού ξεκίνησε η χώρα και προειδοποιώντας ότι η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όπως είπε όταν οι αρχιτέκνονές της χρεοκοπία ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αυτά από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καταχειροκροτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκατοντάδες κομματικά στελέχη και από ονεδίτες και ονεδίτισσες.

φούλη μηχανή για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε ρυθμούς γαλάζιου συνεδρίου κινείται το κυβερνητικό και κομματικό επιτελείο με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες να μιλούν για σύσκεψη σήμερα σε ανώτατο επίπεδο, καθώς το συνέδριο θα είναι τριήμερο με υψηλούς προσκεκλημένους, ενώ θα έχει και εκλογικό χαρακτήρα αφού θα εκλέξει το νέο γραμματέα. Και αν και πήραμε μια πρόγευση από όσα γίνανε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο, όπου τα πολιτικά ντεσιμπέλ είχαν ανέβει δυναμικά, η οργάνωση για τη μεγαλύτερη σύναξη της κομματικής βάσης θα περιλαμβάνει εκπλήξεις με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και προχωρώντας επίσημα στην άναρξη του εκλογικού αγώνα. Και δεν θα είναι μόνο οι εκπλήξεις, αλλά από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο ηγέτης της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αναπτύξει ακόμα πιο αναλυτικά τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένας φίλος νεοδημοκράτης από την Άνδρο. Νεοδημοκράτικες καλημέρες. Πιστεύω ότι το συνέδριο, μου λέει, που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας θα επικυρώσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι και η

0: Μια φίλη νεοδημοκράτησα, γαλάζιες καλημέρες, θερμά συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Όλοι στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και είμαστε περήφανοι, μου λέει, σαν αξώτες που έχουμε γαλάζια κυβέρνηση.
1: Στο βλέμμα σου βυθίζομαι.
0: Αναρτήθηκαν πριν από λίγο από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, υπουργών.

οι Κυκλάδες θα εκπροσωπηθούν στο συνέδριο του κόμματος, ο Μάκης ο Μαυρογιάννης και πάρα πολλοί άλλοι. Στο συνέδριο, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός μας, ο Γιάννης ο Βρούτσης.

0: Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ξεκινάει σήμερα τη λειτουργία του το νέο γεροκομείο εδώ στο νησί μας. Τη λειτουργία του ξεκινά σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, όπως σας έχουμε πει εδώ και μέρες, το νέο γεροκομείο της Νάξου μας, το οποίο θα υποδεχθεί και τους πρώτους φιλοξενούμενους αξώτες και αξώτισες, προσφέροντας στέγη, φροντίδα και υποστήριξη σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα επίσημα εγγένεια του γεροκομείου θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ανακοίνωση καταλήγει το δελτίο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας που ήρθε στα στούντιο εδώ της Ραδιοφωνίας και Κλάδων. Ας ευχηθούμε ολόψυχα ο Θεός της αγάπης να ευλογεί τους φιλοξενούμενους.
1: Λε, ΑΕΓ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον τραγουδοποιό Αντώνη Βαρδί. Το μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Αντώνη Βαρδί σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου. Το Σάββατο 23 Μάη 2026, 8.30 το βράδυ, στο Δημαρχείο της Νάξου μας, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια βραδιά γεμάτη μνήμες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Σας περιμένουμε. Ένα μεγάλο μπράβο στο μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου για αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Ξαναλέω, Σάββατο 23 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, στο Δημαρχείο Νάξου, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις να κάνεις πράξη το όνειρό σου για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, διζαϊνάτη κουζίνα? Φτηνά και καλά έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ευρωπαϊκά, φτηνά και διζαϊνάτα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη βουλευτήνα μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, που τα καλύτερα έρχονται για εκείνη. Γράφτε την κουβέντα που σας είπα, τα καλύτερα έρχονται. Και τα αξίζει η Κατερίνα μας, την αγαπάμε. Μαζί πάντοτε το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, ο λόγος εσάς, που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του εναντίον της κυβέρνησης, της περιφέρειας, του Δήμου και των υπηρεσιών. Και με την τηλεοπτική εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων.

φίλη μας η κυρία Καλλιόπη από την αγαπημένη IKEA στέλνει ιδιώτικες καλημέρες. Μαγειρεύω, μου λέει, σήμερα μακαρόνια με σάλτσα και σας ακούω. Εδώ είσαστε στην παρηγοριά μου. Για μας τις νοικοκυρές ο τριαντάφυλλος μας. Πότε θα πάει 10 η ώρα, μου λέει. Να βάλω το ραδιόφωνο στους 101,3 και να σας ακούσω. Να είστε καλά. Καλημέρα στην αγαπημένη IKEA.

Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

0: δύο νέα κρούσματα χανταϊού από το πλοίο σήμερα σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδεινώθηκε τη νύχτα η Γαλλίδα.
1: Μέσα στα μαύρα σου νερά.
0: Στον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι πρόκειται για υπόθεση που έχει κινητοποιήσει πλήρως τις ελληνικές αρχές. Στόχος ρωσικό τάγκερ, το πιθανότερο σενάριο. Πάμε και στον ιερό χώρο της Αμφίπολης. Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου του τάφου. Είναι ένα μεγαλειώδες μνημείο. Ενώ πληληστία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα.

δημοσιότητα λοιπόν δόθηκε το ποθενές και στον πολιτικών. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος. Παρατείνεται η αβεβαιότητα στον πόλεμο του Ιράν μετά το νέο όχι του Ντόναλντ Τραμπ. Οργισμένος ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ μετά την εντελώς απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε, αντιπρόταση του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Η αυτοσυγκράτησή μας τελείωσε, λέει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν, εντελώς απαράδεκτη η απάντησή τους, δεν μου αρέσει, λέει. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές της Ξάνθης, καθώς βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το τμήμα δίωξης εγκλημάτων που ανέλαβε την υπόθεση, έχει εντοπίσει τη μητέρα και την έχει συλλάβει. Το βρέφος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ξάνθης ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

ανοιξιάτικο καιρό ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στις Κυκλάδες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά αύριο και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη όμως έρχονται και πάλι αστάθειες και πτώση της θερμοκρασίας και στην άξο μας. Χθες Κυριακή η θερμοκρασία έφτασε τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη βδομάδα, αύριο Τρίτη, αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα, με τις θερμοκρασίες σε πανκυκλαδικό επίπεδο να φτάνουν τους 28 και 29 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη όμως, εδώ στο νησί μας, στην άξο μας, θα δούμε να πέφτει η θερμοκρασία κατά 3 έως 4 μονάδες. Αυτό σημαίνει και άνοιξη. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Συνεχίζονται από τους άνδρες της ασφάλειας οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου. Στον Εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες.

πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία από το 1977, προσφέρει στην άξο μας ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για εμάς σαν εταιρεία Μαρούλης η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλες στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronix, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το σπίτι σας, το εξοχικό σας, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Εξειδίκευση και συμβουλευτική. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, σας καθοδηγούμε ως εταιρεία Μαρούλης με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Οι υπηρεσίες μας. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Μήλες στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας μέσω τακτικών ελέγχων και προληπτικής συντήρησης. Επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των συσκευών, προλαμβάνοντας έτσι ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Μήλε αλλά και πολλών άλλων μεγάλων εταιριών όπως Lipier, IG, DeLonghi, Coucher κλπ. Διεύθυνση Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

95 της χρόνια γιόρτασε η πολεμική μας αεροπορία, διοργανώνοντας χθες μια μεγάλη επίδειξη Κυριακή 10 Μαΐου στην παραλία του Φλίσβου μπροστά από το άγαλμα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της πολεμικής αεροπορίας. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα χθες με εντυπωσιακούς σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από τον Αθηναϊκό ουρανό.

11 Μαΐου σήμερα, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη Σάμο μας και θα δύσει στις 20 και 26 στην πανέμορφη Σύρο μας. Θυμίζουμε ότι όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Είναι η 131η μέρα του έτους. 6 και 16 ανέτειλε ο ήλιος, 20 και 26 θα δύσει. Σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της και το σημερινό ταξίδι στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου μας φτάνει στο τέλος. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας, θα βρίσκουμε μετά της σύζυγού μου στην Πάρο. Ωστόσο την Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, κανονικά στις 10 θα είμαστε μαζί σας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το μαγιάτικο ανοιξιάτικο πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που ήταν τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας πήρατε τηλέφωνο, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας ακούσατε. Από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που ήταν λοιπόν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, αλλά και από μένα, τον Τριανταφυλλο Τριανταφυλλίδη. Καλή συνέχεια, επαναλαμβάνω, αύριο δεν θα είμαστε μαζί σας, γιατί θα φύγουμε για Πάρο. Αλλά μαζί θα είμαστε και πάλι πρώτο Θεός την Τετάρτη το πρωί. Εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί η καλή μας φίλη και καλή συνάδελφος, η Δανάη Κουτελιέρη, με την υπέροχη εκπομπή της Άρωμα Γυναίκας, Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί. Όλοι εδώ να απολαύσουμε το Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί με τη Δανάη Κουτελιέρη. Στη φίλη μας τη Δανάη να ευχηθούμε καλή εκπομπή. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά πάνω απ' όλα. Να απολαμβάνετε το σεξ, να απολαμβάνετε τον έρωτα, να απολαμβάνετε την αγάπη, να απολαμβάνετε την ίδια τη ζωή, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει ζω.
1: Για πάντα, για μια στιγμή μαζί.
0: Από μένα, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε. Γεια και χαρά σας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
5: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
6: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
7: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
6: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι. Να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
7: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
6: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
7: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου. Να τα στείλουν στην Αθήνα.
6: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 100.

Ναι, ναι, ναι. Όλα τα story είναι αληθινά. Αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνετε από χθες. Εννοείται ότι είμαι εδώ. Διακτηνίστηκα. Μπορείτε να το πείτε και έτσι.

Παναγία μου, δεν θα πάμε δυνατά πρώτα ο Θεός και σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Διοσκουρίδη, στον Μεθόδιο και στην Ολυμπία που γιορτάζω. Α, Ολυμπία ήταν η κουμπάρα μου του γάμου.

δράξουμε λοιπόν άλλη μία από τις 52 Δευτέρες αυτού του χρόνου, ναι, του 26, και να ξεκινήσουμε όλα αυτά που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Διατροφή, δίαιτα, περπάτημα, γυμναστική, δουλειές για να ανοίξουμε. Και διάβασμα, αυτό το σφίξιμο στο μάχη όταν περνάω από το Γενικό Λύκειο Νάξου, ακόμα υπάρχει. Κι όλο κάτι λέω, μια που είμαι εδώ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1.

και εσύ μας ακούς μέσα από τους 101,3 FM Stereo, τότε βρίσκεσαι σε ένα από τα μαγευτικά, από αυτά τα νησιά που όλοι ονειρεύονται έστω και για λίγες μέρες να βρεθούν και φέτος το καλοκαίρι. Τα νησιά των Κυκλάδων, ο νούμερο 1 top προορισμός και φέτος. Όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι πανέμορφα, μοναδικά. Απλά το καλοκαίρι υπερισχύουμε. Λίγο παραπάνω. Αν έχετε παράπονο όμως, όλοι οι νησιώτες σκορπίζονται σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και γνωρίζουν και αυτές τις υπέροχες φυσικές ομορφιές. Εάν δεν μπορείς να είσαι ακόμα μαζί μας, αν δεν έχεις πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσεις μόνιμα στο νησί σου, τότε ερχόμαστε εμείς κοντά σου μέσα από το live24.gr. www.live24.gr. Πάνω δεξιά μου πατάς Αιγαίο, λίγο πιο κάτω αριστερά Νάξο και λίγο πιο κάτω Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αυτό είτε. Μπαίνουμε στην καθημερινή σου μουσική πραγματικότητα και εσύ μπορείς να παίρνεις μέρος στην δικιά μας καθημερινή μουσική ψυχοθεραπεία και μόνο. Μαζί μου και σήμερα μόνο οι καλύτεροι. Ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Γρατσίας, Κρεοπολείο Μπέι, CE. Παντοπολείο Μπέι, Κυριακή Γυροντάκη. Εστιατόριο Μεζοδοπολείο μεταξύ μας και φυσικά Τυροκομείο Νικόλας Πιταράς. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα, Δευτέρα, 11 Μαΐου, είστε έτοιμοι?

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Αμέσως μετά το υπέροχο λιντίν του αγαπημένου μας Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη από τη Σύρωτα. Φιλιά μου και στους τρεις. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλή ακρόαση μέχρι τη μία.

εννοείται το έχω κάνει Ομόνοια Σύνταγμα. Δεν σας είπα πετάγω με την Παρασκευή το μεσημέρι μισό λεπτό μέχρι το Γαλάτσι για Βασιλική Κατερίνη Live και έρχομαι. Α, μόνη μου ταξιδεύω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλους τους φίλους που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Τα φιλιά μου στην Κόρονο, Κεραμωτή, Άγιο Θαλάλαιο, Κομιακή. Ευχαριστώ τους επιχειρηματίες που μου έδωσαν την δυνατότητα να είμαι κοντά στη μικρή αυτή την πολύ ιδιαίτερη μέρα. Και πρώτο ο Θεός και ο καιρός. Βασιλική Κατερίνη Live και αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στο Γαλάτσι. Είσαι η χαρά μου που έχω στη ζωή. Εσύ. Είσαι το οξυγόνο και η αναπνοή. Σάββατο 16 Μαΐου Γαλάτσι, Σάββατο 23 Μαΐου Γαλάτσι, Σάββατο 30 Μαΐου Εύβοια, Κυριακή 31 Μαΐου Παραμονή του Αγίου Πνεύματος.

0: στα σιδερία. Ενημέρωσε το Δημητρή τον φαντάρο μας ότι το Σάββατο που θα βγει θα είμαστε δίπλα στο σπίτι, στο γαλάτσι. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1, Αιγαίο Ρετάς τραγούδι και άρωμα γυναίκας, με τους πιο δυνατούς καπετάνιους. Διότι ισχύς, εν τη ενώση, και η καλύτερη ομάδα μου είναι εδώ. Γιώργος Σιδερής, Γιάννης Κώστας και Δημήτρης, Κυριακή Γεροντάκη, Γιώργος Γρατσίας, Νικόλας Πιταράς, Βασίλης Φλεβιανός, Κατερίνα Φλεβιανού Καραφιλίδη και Σάκη. Τάσος Καραφιλίδης, στα μαγειρικά ντεξ. Εντάξει, σας είπα, έχω τους καλύτερους. Τι ήταν όμως χθες?
1: Γιατί κάθε μέρα μου δίνεις φυλάκι. I love you, mommy.
2: Σ' αγαπώ πολύ. Γιατί πάντα παίζεις μαζί μου. I love you, mommy.
3: Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ. Γιατί παίζεις μαζί μου. I love you, mommy.

χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Ο πιο σπουδαίος ρόλος της ζωής μας. Να ξεκινήσω από τις μεγαλύτερες μανούλες αυτή την εκπομπή. Κυρία Σοφία Σιδερή, κυρία Σοφία Κρασά, κυρία Κατσαρά, κυρία Νευλαβή, κυρία Βυθούλκα, κυρία Κατερίνη, κυρία Βαθρακοκύλη, κυρία Βασιλάκη, κυρία αγαπημένη Μαρία Βερικόκου. Πάει, το χάσαμε το μεγάλο πάρκινγκ στο παλιό σινεμά. Εγώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αγαπημένη Μαρία Βερικόκου για την παραχώρηση του οικογενειακού του πάρκινγκ καθημερινά για την εκπομπή, για να έρχομαι έγκαιρα κοντά σας. Αξία ανεκτιμητή. Ποια είναι

0: κάνουν οι μανούλες συνήθως. Σε αποκλειστική τη συνέντευξη εδώ στην Άξο, στην εκπομπή Άρωμα Γυναίκας, η Άντζελα Δημητρίου εκμυστηρεύτηκε ότι το τραγούδι αυτό το τραγούδισε όχι για κανένα μεγάλο έρωτα, αλλά για την κόρη της.
1: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι.

να αφιερώσουμε και στις νεότερες μανούλες. Κυρία Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη. Κατερίνα Καραφιλίδη, Κυριακή Γεροντάκη. Ελένη Κρασά, Γεωργία Καραμπάτση, Μαρία Βαθρακοκύλη, Ειρήνη Σαλτερή. Κατερίνα Καραφιλίδη, με το καλό.

Για όλες τις μανούλες που θυσιάζουμε τα πάντα και κάνουμε ό,τι θυσία χρειαστεί, μόνο και μόνο για τα παιδιά μας. Είστε έτοιμοι?

για όλους εσάς μετά από το πεντανόστιμο γεύμα που θα γευτείτε καθημερινά μετά τις 6 στο εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Μετά από το άψογο σέρβις μέσα σε ένα υπέροχο διακοσμημένο χώρο, ο Τσίλης θα κεράσει είτε σφινάκι μαστίχα είτε ρακί. Εγώ Τσίλη θα πάρω το ποτηράκι την άλλη φορά, να το ξέρεις.

λέμε τώρα. Και ξέρεις κάτι τελικά, όταν πήρα το λογαριασμό κατάλαβα ότι

0: κλέψες όλη εσύ.
1: Στο μεταξύ, νούμερο 1 story στην επίσημη σελίδα της Ιουλίας Καλυμάνη. Εξακολουθεί να βγαίνει με 500.000 προβολές. Το στιγμιότυπο του στο μουσικό που της ετοίμασε η Βασιλική στο καμαρίνι.

έχουμε. Πώς φαίνεται ότι προέρχομαι από live της Βασιλικής, ε? Τέρμα στην Πατησίων. Τι ώρα ήταν, 5 το πρωί. Αυτό που μας κάνουν αλκοτέστ μετά το καράβι. Με οδηγό τη Βασιλική, καταλαβαίνετε. Τρεις φορές προσπάθησαν, αλλά τελικά συνειδητοποίησαν ούτε σταγόνα. Βέβαια, όταν φτάνει το καράβι 2 η ώρα, αυτά γίνονται στο Σύνταγμα. Εμένα, πότε θα μου κάνουν αλκοτέστ? Και γι' αυτό ξέρεις κάτι. Θα ζητάς τη ζωή μας πίσω, αλλά θα είναι αργά. Facebook και Instagram τον Άικου Τελιέρη και 6945-81-51-57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok. Έλα Παναγία μου, εγώ γιατί γύρισα, για να δουλέψετε? Εννοείται όχι.

0: Το Meat Corner είναι πια γεγονός στο Ποντοπολείο Base. Τώρα εκτός από τα υπέροχα φυσικά προϊόντα, τοπικά και μη, πάντα από όλη την Ελλάδα. Τώρα και γωνιά κρέατος. Πώς έχουμε μοιραστεί σήμερα? Ο Οικονομόπουλος φεύγει σίγουρα για τον Γιάννη τον Σιδερή, τον ξάδερφο, στο κρεοπολείο Base. Ο Γιάννης είναι στο καινούριο, στο ποντοπολείο. Κώστα Σιδερή, έρχεται και η δικιά σου αφιέρωση. Κυριακή Γεροντάκη, Γιώργος Σιδερής και τρεις υπέροχοι νεαροί συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση και στο κρεοπολείο Base, αλλά και στο ποντοπολείο. Γιάννη Σιδερή, ετοίμασε ξινόμιλο, έρχομαι.
1: Κι αυτό θα είναι το απόλυτο τίποτα.
0: Πάμε.

Η ψυχολογία λέει πως ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για τους ανθρώπους που υπεραναλύουν, εγώ, είναι το πόσο εύκολα αλλάζουν τα συναισθήματά τους όταν ενδιαφέρονται για κάποιον. Όταν συνδέονται με ανθρώπους, κάθε μικρή λεπτομέρεια στην επικοινωνία μετράει. Μια μικρή αλλαγή στον τόνο της φωνής μπορεί να μοιάζει με προειδοποιητικό σημάδι. Μια καθυστερημένη απάντηση μπορεί να μοιάζει με συναισθηματική απόσταση. Ακόμα και με μια ματιά που είναι διαφορετική μπορεί να σημαίνει κίνδυνο. Αυτά όλα δεν γίνονται γιατί είναι εξαρτημένοι, αλλά επειδή έτσι είναι προγραμματισμένος ο εγκέφαλός τους. Ο εγκέφαλός τους συχνά σκανάρει για ατέλειες και ασφάλματα. Αυτό λέγεται φόβος απόρριψης. Άστε τα, μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό πάμε λίγο να ελαφρύνουμε την κατάσταση. Δώσε. Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες που μαζί εδώ τις αγαπάμε, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα, κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις.

για όλους τους επισκέπτες που επέλεξαν αυτή την περίοδο για τις διακοπές τους στα νησιά μας, έκαναν την τέλεια επιλογή. Καλώς ήρθατε, καλή διαμονή μαζί σας στους 101,3 FM στέρεο μέχρι την αναχώρησή σας. Μετά, εδώ έρχονται οι απειλές. Ερχόμαστε μαζί σας στις αποσκευές σας μέσα από το live24.gr. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα ανάλογα τη χώρα. Είπα στους αγαπημένους μου Έλληνες ομογενείς σε Αυστραλία, Αμερική και Αγγλία. Ράδιο Έλληνε, Μητσιά, My Greek Radio και Ελλάς FM, αλλά και ράδιο Γαλαξία.

Πιο γρήγορα δεν γίνεται. Έφτασα στον Πειραιά 2 η ώρα ξημερώματα Σαββάτου και 4 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής ήμουν εκεί πάλι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον καπετάνιο που θέλει να αλλάζουμε βάρδιες. Τώρα για τα μηνύματά σας την έχω πω. Τι να πω, ανέβασα, κατέφερα να ανεβάσω το βίντεο από το live της Βασιλικής το Σάββατο. Γυρίσαμε 5.30, μέχρι να ανέβει πήγε 7.30. 7.30 το πρωί της Κυριακής και μέχρι τις 11.000 προβολές. Μα την Παναγία δεν κοιμάται κανείς, ε.

κάνω, τι να κάνω που έχω τουλάχιστον τρεις γενιές ακροατές. Γιώργο Ζηρογιάννη, αγαπημένο Κλαρίνο. Φιλιά πολλά και εμείς. Γιάννη Δροσάκη. Ελεφόνισο. Γιάννη Πασιμακόπουλη, αγαπημένε. Στο Κρανίδι, Στέλιο Τσαγκάρη στην Αθήνα. Λίτσα Καρά, Στέλιο Κουντουρί, Σάκη, Μανώλη Καπούνη. Να και ο μαθημονικός μας από το Βλυνάδο.

0: σε σκοτώσω.
1: Άντε, γιατί Ευρώπη, Ευρώπη, αλλά.
0: Περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
1: Καλό μεσημέρι. Μιχάλη Καραγιάννη. Στέλιο Γεωργαντά. Βαγγέλη Χατζηθεοδόρου, φιλιά πολλά. Αντώνη Βενιέρη από τον Γλυνάδο. Καλό μεσημέρι στην Εύη, ερχόμαστε. Η μεγάλη γιορτή του κερασιού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Βασιλική Κατερίνη, έρχεται Σάββατο, πρώτο Θεός, 30 Μαΐου. Καλά, εμείς θα πάμε νωρίτερα, καθότι πολλές τροφές και ο πρόεδρος μας έχει στα πουπουλά.

Ελένη Τσαλαπατάνη. Ορίστε, τη φιλενάδα μου. Ανεβαίνω, κατεβαίνω στην Αθήνα. Ούτε ένα καφέ δεν έχουμε πιει. Μήπως το πιούμε στο Πειραιά, πιο σίγουρο είναι. Πασχάλη Τριανταφυλλίδη, αναμένουμε. Σταματούλα Κατσούλη, αγαπημένη, και Μαρία Κορέ, χρόνια σας πολλά. Χρήστο Δίτσα στο Μαρκόπουλο. Προσεχώς. Και κάπου εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Τέρμα Πατησίων ήταν το Ξόδεψες. Τέρμα Σταδίου ήταν το

ψέματα δεν θα πω. Ήθελα πάρα πολύ να κάτσω αυτή την εβδομάδα πάνω. Πρώτα απ' όλα να αποφύγω άλλα δύο ταξίδια. Και δεύτερον, να βρεθώ στον Εσπερινό της Αγίας Γλυκερίας αύριο το πρωτοθεό στο απόγευμα στο Γαλάτσι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Γλυκερία και Ελένη από κοντά. Να βρεθώ στη βάφτιση του αγαπημένου μας νεαρού βραβευμένου σεφ Τάσου Καραφιλίδη στην Κηφισιά. Να γευτώ τα απίστευτα πεντανόστιμα πιάτα του δασκάλου του.

να θυμάσαι γιατί για ό,τι περνάς όλοι έχουν μια άποψη. Όμως όταν έρθει η στιγμή να ζήσουν αυτά που περνάς, τότε speechless. Σέβομαι, λέει, τους ειλικρινείς ανθρώπους, όλους όσους μου λένε την αλήθεια με σεβασμό και ευγένεια, όσο σκληροί κι αν είναι. Όμως κρατάω μακριά μου τους κυνικούς. Εκείνους που δεν τους νοιάζει ο τρόπος που θα σου πούν κάτι, γιατί όλοι απλά ο σκοπός τους είναι να σε πληγώσουν. Και όπως είχε πει ο αγαπημένος μας Άγιος Παΐσιος, η αληθινή αγάπη δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Όποιος αγαπάει πραγματικά, συγχωρεί, υπομένει και δεν κρατάει κακία. Δεν ζητάει να δικαιωθεί, αλλά να ωφεληθεί ο άλλος. Η αγάπη έχει ταπείνωση και θυσία, και έτσι ο άνθρωπος έρχεται και πιο κοντά στο Θεό. Ενώ θα έπρεπε να σας βάλω τραγούδι με τους Μετάλλικα που έγινε ο χαμός στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, εγώ πάω να σας θυμίσω ένα άλλο που μας είχε σημαδεύσει στην εφηβική ηλικία. Να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Έτσι ακριβώς, πρόδρομε. Από σεβασμό ακούω ό,τι μου λένε, αλλά από επιλογή μου κάνω ό,τι θέλω. Έτσι ακριβώς, mood της εποχής. Όποιος θέλει να έρθει, να μαραπάξει, να πάμε Πειραιά, να μπούμε σε ένα καράβι και να φύγουμε στα νησιά, σήμερα μπορώ. Εγώ χθες. Αντί για τους Μετάλλικα λοιπόν που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, καλά ξένοι επισκέπτες, εντάξει στην πλάκα δεν μπορούμε πια να περάσουμε. Ο χαμός. Και ξέρετε πόσοι πολλοί ήρθαν στην Ελλάδα για το λόγο αυτό. Εγώ Μετάλλικα δεν μπορώ να σας βάλω καρδιά μου, ούτε ένα τραγούδι. Επίσης, τι έρχεται προσεχώς, Eurovision 2026. Για άλλη μια χρονιά, δυστυχώς,

ψέματα δεν θα σας πω. Δεν μπορώ να το βάλω ούτε μία φορά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν. Δώσε, Έλενα.

Μακάρι να γίνει number one το φέρτο του Ακύλα. Αλλά για μας πάντα στην καρδιά μας θα είναι το number one της Έλληνας.

Καλή επιτυχία, μακάρι να έρθει το έπαθλο στην Ελλάδα. Τότε θα το βάλουμε. Μέχρι τότε.

να σου επισημάνω τώρα που είσαι λίγο στα κάτω σου και που νομίζεις ότι όλοι και όλα σε έχουν καταλήψει. Θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή σου, αργά ή γρήγορα, που θα βρεις δύναμη που βασικά ποτέ δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να έχεις.

Αυτή την ώρα δημιουργούν πισίνες του ονείρου. Πέτρο Ρότσι, εύχομαι καλή ανάρρωση. Σιδερένιος ξανά γρήγορα κοντά τους. Είναι εκπαιδευμένοι. Είναι το επιτελείο του Γιώργου Κρατσία. Για Σταύρος Γαλανάδου Γκλινάδου, οργανώνεις την πισίνα των ονείρων σου και γίνεται πραγματικότητα για εσένα, για τους αγαπημένους σου ή για τους επισκέπτες σου. Ακόμα στον τεράστιο εκθεσιακό του χώρο, τώρα που κεγόμαστε να ανανεωθούμε, να δώσουμε τις καλύτερες εταιρείες στους επισκέπτες μας. Υπάρχει ένας τεράστιος εκθεσιακός χώρος, ήδη υγιεινής, μπαταρίες, φωτιστικά, διακοσμητικά, πλακίδια, σπα. Ένα σπα τώρα. Και τα τελευταία τεχνολογία συστήματα αποσκλήσεις νερού.

0: Και χτίσε μέσα σου ένα κόσμο για να έχεις που να πηγαίνεις όταν έξω βρέχει.
1: Στην αγκαλιά μου στο πρωί θα σε κρατώ.
0: Και αν χρειαστεί να ξαναχάσεις το μυαλό σου, τότε κάντε το για κάποιον που θα φοβάται, μη χάσει εσένα.
1: Μεγάλα λόγια μη μου λέει.
0: Για κάποιον που δεν θα φοβάται, να κοιμηθεί εδώ, στο χαλάκι. Εκατόν είναι 1,3 FM στέρεο και...

καταλήγουμε? Ότι για να κάνεις τη διαφορά στη ζωή ενός ανθρώπου δεν αρκεί να είσαι τέλειος, πλούσιος, κούκλος. Απλά χρειάζεται να νοιάζεσαι.

μάλλον χαμένα δεν έχουν πάει τα χρόνια εδώ μαζί σας. Από το 1989, Αρώμα γυναίκας και γέροντας τραγούδι. Μια απίστευτη σχέση. Εντάξει, σε όλα μου τα ταξίδια, σε όλες τις γιορτές, σε όλες τις εκκλησίες, τους γάμους, το δρόμο, τα λόγια είναι άπειρα και είναι υπέροχα. Μαρία Βασιλάκη από το Κρονοχώρι. Νεκταρία Βασιλάκη πάει το καφεδάκι μου. Σιγά σιγά χάνω ακροατές διότι έχει αρχίσει η καλοκαιρινή σεζόν. Νικόδημη Νενά, σταθερέ. Χαμένα, κοίτανε πολλά. Εκατομμύρια. Πόσο εκατομμύρια και να ξοδέψει κάποιος σε ένα τυροκομικό κέντρο, εάν δεν κάνει με αγάπη και σεβασμό αυτό που κάνει, δεν θα φτάσει ποτέ ένα πεντανόστιμο τοπικό προϊόν στο τραπέζι μας γεμάτο γεύση, αξία και ποιότητα. Τυροκομείο Νικόλας Πιταράς, από το σπόρο στο ράφι. Ξέρει εκείνος.

Περισσότερες μανούλες. Χρόνια πολλά στη Φλόρα Δρόσου στη Νία. Στην πανέμορφη Σαντορίνη Λίλια, Σφυρόαιρα στις Τρίποδες. Έρχομαι. Μέρι Πεπί στο Κρανίδι. Αγαπημένη Ευγενία Αναφορίδου, χρόνια πολλά. Ευαγγελία Μαργαρίτη. Εφρεμία να χαίρεσαι τη μανούλα.

Αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι της Βασιλικής Μικρή. Πριν 17 χρόνια, δηλαδή 25 μείον 17, 8. Στα 8, ναι. Αυτό. Και το είχε συνδυάσει με τη γιαγιά της που έφευγε συνήθως Κυριακές όταν ερχόταν στο νησί να τη δει. Εντάξει.

Κυρία Σοφία Σιδερή, άλλη μια Κυριακή που δεν πήγαμε στο ακροτήρι να ψήσουμε. Κυριακέ. Και κάτι μου λέει ότι από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα και πιο δύσκολα τα πράγματα με τόσα live και τόση δουλειά. Κρεβολίο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και οι τρεις υπέροχοι νεαροί. Ο ένας ακόμα υπηρετεί τη μαμά πατρίδα. Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Τα κρεατικά δικής τους παραγωγής, τα κρασιά δικής τους παραγωγής, οι ρακές, τα ρακόμελα και ακόμα το άψογο σέβης και τα κεράσματα. Κάθε μέρα... Στην κεντρική οδό, στη χώρα της Νάξου, από πολύ νωρίς το πρωί είπαμε. Και τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα κλείνουνε καν. Μέσω

0: Εσύ το ήξερες ότι οι Κυριακές διαμορφώνουν τις Δευτέρες μας?
1: Κυριακές μου λείπεισέ μου πιο πολύ.
0: Αγαπημένη Λίτσα Καπαρέλη, τέλεια περάσαμε τη Γεωργία. Καλώ την Εκατερίνα Φλεριανού Καραφιλίδη. Καλό μεσημέρι επίσης. Και κάπως έτσι, ναι, δεν μιλάει κανείς, αλλά η ώρα δείχνει μία. Το αγαπημένο δημοσιογραφικό δίδυμο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημος Γιαννός, είναι ξανά κοντά μας και σε λίγα λεπτά θα είναι on air για σας. Μέχρι τότε, ήταν η εκπομπή Άρωμα Γυναίκας. Γιώργος Σιδερής, Κρεοπολείο Μπέι και η Κυριακή Γεροντάκη, Παντοπολείο Μπέι. Εστιατόριο Μεζοδοπολείο μεταξύ μας, Τυροκομείο, Νικόλο Πιταρά και ολοκληρωμένες λύσεις του Γιώργου Γρατσία ήταν και σήμερα κοντά μας.

Πώς το λένε να δεις, πώς το λένε το καινούριο τραγούδι που έγραψε όπως πάντα αποκλειστικά ο Ματθαίος Γιαννούλης σε στίχο και μουσική για την Βασιλική Κατερινή? Κάνε με να τρελαθώ. Έρχεται καινούριο τραγούδι γρήγορο, καλοκαιρινό, δροσερό, νεανικό. Μέσω πέλαγα. Κάνε με να τρελαθώ που γυρίζουμε βίντεο κλιπ. Τι φοράμε πάλι, τι καινούριο πρέπει να κάνουμε να ανεβάσουμε τον πήχη, καθότι όλα τα βίντεο κλιπ μας τα έχουν αντιγράψει όσο δεν πάει.

Βασιλική Κατερίνη Λάιβα, αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου, το επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο Γαλάτσι. Στη συνέχεια αρχίζουμε τις βόλτες μας ανά την Ελλάδα. Πρώτη σταθμή Εύβοια και Ψαθόπυργο στο πύργο στην Πάτρα. Ένα με τρελαθώ αύριο στις 12, πρώτο Θεός. Εσύ θα είσαι εδώ. Χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που γεννηθήκατε σαν σήμερα, 11 του Μάη. Μέχρι αύριο στις 12 από τη Δανάη Κουτελιέρη. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Το απαλό ροζ με το κίτρινο είναι ίσως ο πιο φρέσκος και cool συνδυασμός της σεζόν. Το αποτέλεσμα θυμίζει ηλιοβασίλεμα, λουλούδια και effortless luxury. Ένα blush pink σακάκι με κίτρινο παντελόνι ή μια κίτρινη τσάντα πάνω σε total pink outfit δημιουργούν ένα φωτεινό αναπάντεχο look που εντυπωσιάζει. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός για πρωινές εμφανίσεις, city looks αλλά και ανοιξιάτικα events. Προτίμησε χρυσά κοσμήματα και nude accessoire για να κρατήσεις το outfit chic. Αν ψάχνεις τον πιο elegant και cool συνδυασμό της άνοιξης, το blush pink με το γαλάζιο είναι η απάντηση. Το sky blue δίνει καθαρότητα και φρεσκάδα στο ροζ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει ακριβό και effortless. Ένα γαλάζιο πουκάμισο με ροζ tailored παντελόνι ή ένα blush pink knit πάνω από denim σε ανοιχτή μπλε απόχρωση είναι εύκολη τρόποι να υιοθετήσεις την τάση. Τα λευκά sneakers ή οι slingback γόβες ολοκληρώνουν ιδανικά το look.

0: μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
0: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
0: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
0: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ή.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Μα χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, πολύ καλά. Είμαστε εδώ, ραδιοφωνική κλάβων. Και αφού είμαστε εδώ, καλά θα είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, κύριε Λένε.
1: Καλή εβδομάδα, καλό εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι, όλα πρέπει να τα πούμε.
1: Αρχίζει να είχαμε πει πριν. Εντάξει,
0: σου είπα φορά μια ζακέτα.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, δεν φοράμε και ζακέτα. Εντάξει, να σε έμα αυτό.
0: Λοιπόν, δεν τα έχουμε πει. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, οκ. Καλό μήνα. Μαζί δεν τα έχουμε πει.
1: Α, δεν τα έχουμε πει.
0: Πρέπει να τα πούμε και μαζί.
1: Ραδιοφωνικά δεν τα έχουμε πει, οπότε ναι.
0: Καλό μήνα. Ο μήνα το Μάη, μήνα με τα λουλουδάκια του, η άνοιξη και καλοκαίρι. Βλέπω κοντομάνικα, βλέπω.
1: Τα πάντα όλα. Και το αστείο είναι ότι περάσαμε και το 9 του μήνα, οπότε εντάξει, είμαστε 11.
0: Είμαστε 11.
1: 11, 11.
0: Και είναι και Δευτέρα.
1: Πάει και Δευτέρα, ναι, σωστά.
0: Με φύ.
1: Ναι, εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι η μέρα που βγήκαν και στη δημοσιότητα τα ποθενέσχες.
0: Κάτσε, Χριστιανέ μου, ακόμα δεν ξεκινήσαμε με τα ποθενέσχες πια. Στο τι έχει αλλάξει τίποτα, ιδέες.
1: Εντάξει, όλη η πολιτική πιο πλούσιοι θα είναι. Τι να είναι. Αγορές κάνουν.
0: Μην το λες αυτό, όχι όλοι, μην το λες. Εντάξει,
1: όσοι εμπλέκονται με την πολιτική μέσα στον χρόνο κερδίζουν.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Τα μισθά καλά,
1: Κοίταξε, όταν πάνω από το 80% έχει αυξήσει έστω και για ένα ευρώ την περιουσία,
0: γίνεται κανόνας.
1: Ότι περνάνε καλά. Ναι. Τώρα, αν έχει μείνει ένας ή δύο που δεν έχουν, δεν τους κάνουμε κανόνα τώρα αυτούς τους δύο. Εντάξει, προς Θεού δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο παράμεσος χάρη ο κύριος Ανδρουλάκης αγόρασε μονοκατοικία στη Σέριφο το 2025.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: άρα καλά πήγε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, πολλοί κόσμοι αγοράζουν μονοκατοικία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι τίποτα καυγαλαίο. Τίποτα ξέρει, ρε παιδάκι μου, που λες, καλά, πώς έγινε αυτό τώρα. Αυτό.
1: Όταν ο μέσος όρος των κατοίκων της Ελλάδος μπορεί και αγοράζει μονοκατοικίες σε ένα χρόνο, σημαίνει ότι είναι καλά
0: ο
1: τα πράγματα.
0: Ο μέσος όρος, τι είπες?
1: Των Ελλήνων.
0: Των Ελλήνων γενικότερα αγοράζουν μονοκατοικίες.
1: Βέβαια. Αφού αγόρασε ο πρόεδρος ενός κόμματος.
0: Αυτό σημαίνει ότι όλοι μπορούν να αγοράσουν.
1: Μπορούν να αγοράσουν και όλοι.
0: Εγώ είμαι εξαίρεση δηλαδή.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχει.
0: Έχουμε εξαίρεση. Είμαι εξαίρεση. Είμαι και εξαίρεση.
1: Είσαι
0: και
1: εξαίρεση.
0: Τι να κάνουμε,
1: εντάξει,
0: δεν
1: ήταν και παλιά από ό,τι βλέπω εδώ υπονοκατοικία.
0: Μα γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Το 92 ήταν 40 τετραγωνικά.
0: Τι να με κένισε ο άνθρωπος. Έχουμε και το 6 οικονομό, 1, 2, 3, 4, 5.
1: 120 χιλιάρικα πλήρωσε.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει. Αυτό δεν είναι και τίποτα πια.
1: Όχι, βέβαια. Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό το πρόγραμμα το καινούριο που έχει ανοίξει το. Ποιο είναι τώρα, σπίτι μου κάτι ή εξοικονομώ είναι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι κάτι, πάει καλά όμως με αυτό, λέει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι παράπονα βλέπω. Ότι δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα αρκετοί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν με τις εκταμιεύσεις. Κάτι παίζει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει.
0: Αυτά πρέπει να τα έχεις πληρώσει για να τα πάρεις μετά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πουλάει τις μετοχές του. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Λοιπόν,
1: γιατί, ποια βαθιά, τίποτα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Βαθιά είναι μετά.
0: 85-0-24-9-26 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε τι κάνετε.
1: Ναι, να μας πείτε τι κάνουμε.
0: Κόδημος Λιανός στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Ναι, Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και στο Instagram Naxos Press και Αδαματίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες, βεβαίως. Και στα social της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, σε Instagram και σε Facebook μας βρίσκεται όποτε θέλετε.
1: Και αν θέλετε, μας παίρνετε και ένα τηλέφωνο 22-85-0-24-9-26.
0: Το είπαμε,
1: ναι.
0: Το ξαναλέμε.
1: Για να είμαστε φτυχεί.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε.
0: Ωραιότατα, λοιπόν. Καλά ξεκινάμε. Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε εκλογές 27 Σεπτέμβρη.
0: Ποιος το λέει?
1: Στο μυαλό του Μητσοτάκη, εκλογική ετοιμότητα, το σενάριο για εκλογές για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
1: Το ευχάριστο είναι ότι από ό,τι λένε όλα τα ΜΜΕ και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας, καλοκαίρι δεν θα έχουμε εκλογές.
0: Ζέστη.
1: Κάνει και ζέστη, είναι και τα μπάνια του λαού, γνωστή ατάκα αυτή. 15 με 17 Μαΐου που έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα πέσουν εκεί οι προτάσεις και όλα τα σχετικά. Οι πληροφόρες αναφέρουν ότι μέσα σε αυτό το τριήμερο θα δείξει και η καμπάνα για το πότε πάμε εκλογές.
0: Μα συγγνώμη, δεν θα έρθει ο Τραμπ το φθινόπωρο στην Αθήνα.
1: Θα έρθει, ναι, και
0: τι, θα περιμένουμε τον Τραμπ πρώτα, να τον υποδεχτούμε, να τον κεράσουμε κάτι τη. Ένα φουντανάκι, ένα αυτό, μια λίγη φέτα, ρε παιδί μου. Αυτό. Και μετά θα πάμε σε εκλογές. Θα πάμε σε εκλογές πριν τον Τραμπ. Δεν θα έρθει να μας πει τι, πώς αυτό, τι το ένα, τι το άλλο, τι πλανητάρχη είναι. Μα είμαστε σοβαροί.
1: Να πούμε πάντως ότι με βάση τα δημοσιεύματα το άκουσε την ημερομηνία ο κ. Μητσοτάκης, το στάθμισε, αλλά δεν το υιοθέτησε.
0: Ήταν πρόταση δηλαδή από, από δικούς του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τώρα κάνουμε συζητήσεις. Να δούμε τι μας βγαίνει. Και μην ξεχνάμε ότι στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο.
0: Γιατί εκεί πέφτουν μεγάλες ειδήσεις.
1: Εκεί θα είναι, θα ανοίξει το πουγγί και θα αρχίσει να βάζει
0: μαζί
1: και
0: με
1: να προσφέρει
0: τα,
1: και αυτά.
0: Προσφορές και τα αυτά.
1: Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι. Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και εμείς αυτοί που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα καλό, θα δούμε και εμείς καλό. Έτσι λένε τώρα τι θα βγει, τι θα βγει.
0: Ο καλός καλό δεν έχει, Νικό. Έλεγαν οι πρόγονοί μας και τέλος πάντων οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας. Κάτι ξέρανε. Γιατί να αλλάξει τώρα.
1: Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει και εμείς να πάρουμε κάτι.
0: Ξέρω εγώ τώρα.
1: Αυτή η γενιά, η 40-60, κάτι. Δεν πρέπει να βγάλει και αυτή κάτι. Να κερδίσει κάτι, ξέρω εγώ.
0: Τώρα να μην πω τίποτα για τη νεότερη, για τους νεότερους έτσι, αυτούς που ακολουθούν. Αυτοί θα είναι ακόμα σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και μοίρα. Αυτοί που ακολουθούν. 30, 20, 20 άριδες σήμερα.
1: Μα υποτίθεται ότι όλα τα μέτρα που βγάζει η κυβέρνηση θα βγάζει για τους συν 20, 20,
0: ναι,
1: 35.
0: Καλά. Okay, εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Όλα τα μέτρα για αυτούς.
0: Ναι, καλά, ναι. Καλά. Περνάνε καλά. Οι 30 άριδες, δηλαδή 35 άριδες, περνάνε καλά σήμερα.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτό βγάζει και καλά. Εκεί φαίνεται ότι εκεί πέφτουν και τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν δεν μπορούν να τα πάρουν και αυτοί, θα έχουμε άλλο θεματάκι.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί θα περιμένουμε το πόρισμα βέβαια. Έχουμε ξεκαθαρίσει από πού θα ήρθε αυτό το drone το θαλάσσιο. Θα βγει το πόρισμα, λέει.
1: Έχει άλλα προβλήματα να λύσουμε.
0: Γιατί δεν ήταν αυτό το πρόβλημα με τα εκρηκτικά μέσα από Άγιο είχαν οι ψαράδες.
1: Όχι. Εμείς ασχολούμαστε με το εάν αυτός που είναι στη φωτογραφία και φαίνεται με μια νεαρή κοπέλα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης ή όχι.
0: Γιατί αυτό
1: είναι το βασικό
0: θέμα
1: που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Βέβαια.
0: Τι λες τώρα κι εγώ, γιατί δεν το είδα αυτό.
1: Ποιος χαντέος, ποιος χεντέος, ποιος COVID, ποιος είναι αυτή η αριθμή.
0: Δεν είμαι εγώ άνδρας που είναι σε προσωπική στιγμή με γυναίκα σε φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Τι λες, παιδί μου, τώρα το βλέπω εγώ.
1: Μου λες εσύ τώρα για.
0: Κάτσε να δω τη φωτογραφία, να σου πω. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Τουρκία, ιστορία και. Μα εδώ έχουν τα δέματα, τα βασικά.
0: Δεν είμαι εγώ, λέει ο Άδωνης. Γιατί να μην τον πιστέψω. Γιατί να μην τον πιστέψω. Είναι, λέει, αποτέλεσμα. Όχι, τεχνητή νοημοσύνη αυτή. Να σου πω κάτι. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μα αλλάξει τα φώτα στο τέλο.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, άντε τώρα να σε δει στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς.
1: Με πολλά και διάφορα. Ναι, καλή κάτσε. Διάθεση να έχεις.
0: Δεν πάμε καλά, λέω. Άμα τα λέω εγώ.
1: Μα τα λέμε, αλλά ποιος μας ακούει, εκεί είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, επειδή θέλω κάτι.
1: Τι θες.
0: Επειδή θέλω κάτι, περίμενε.

0: Μάλιστα, λοιπόν, πήρα εγώ αυτό που ήθελα.
1: Ναι.
0: Είσαι καλωδιώνεσαι.
1: Προσπαθώ να καλωδιωθώ, αλλά χλωμό το βλέπω γιατί καλή τεχνολογία.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως έπρεπε να έχει ήδη καλωδιωθεί.
1: Θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει καλωδιωθεί αυτό, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μικρό το κακό.
1: Μεγάλο
0: λοιπόν,
1: κακό, όχι.
0: Εντάξει, γιατί... τι να σου κάνω εγώ τώρα.
1: Και χάρη που μας δώσανε και τσάπα μας την κάνα. Δεν λειτουργεί, άρα.
0: Για κάτσε, κάτσε λίγο.
1: Δεν φορτίζει.
0: Ο κύριο Γκίνε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μίλησε ο κύριος Γκίκας, ο υφυπουργός ναυτιλίας για τον drone, αυτό το θαλάσσιο που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ναι. Είπε ότι πρόκειται, λέει, για υπόθεση που έχει κινητοποιήσει πλήρως τις ελληνικές αρχές. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Εξετάζουν από ποια χώρα κατασκευάζεται. Τώρα εμείς θα αποκτήσουμε και τεχνογνωσία, έτσι. Γιατί
1: έχουμε.
0: Αυτό ήταν, λέει, προηγμένες τεχνολογίες.
1: Έχουμε.
0: Ναι. Προσπαθούμε να βρούμε πώς βρέθηκε εδώ και ποια ήταν η αποστολή του. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Στόχος ρωσικό τάγκερ, το πιθανότερο σενάριο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό. Αυτό, λέει, είχε εμβέλεια μέχρι και 600 χιλιόμετρα. 600 χιλιόμετρα, για σκέψου.
1: Ναι, εγώ σκέφτομαι, εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και έτρεχε, λέει, με πόσους 40 φεύγα κόμβους.
1: Ωραία, με 40 κόμβους τρέχει και πηγαίνει. Να. Και άντε να το βρεις, άντε να το πετύχεις και τι ωραία που είναι. Ναι, εντάξει. Είναι κατάσταση δύσκολη. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι ότι δεν έκανε κανένα boom την ώρα που οι ψαράδες το μαζεύανε.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Γιατί αν είχε κάνει boom, τότε
0: γιατί
1: θα τρέχαμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω
0: τι είναι αυτό το πράγμα και τι έχει μέσα.
1: Ναι, γιατί είναι και λίγο περίεργοι είμαστε ως Έλληνες.
0: Ναι, θα έπρεπε κανονικά να έχει ενημερωθεί το λιμενικό κατευθείαν.
1: Ενημερώθηκε, αλλά με το ψάξουμε και λίγο.
0: Γιατί το πήραν από εκεί και το πήγανε.
1: Αυτό σου είπα, μην το ψάξουμε και λίγο να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι. Είχε διάφορα μέσα, τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί και να. Μπορεί τώρα να είναι από αυτούς τους φίλους μας Ουκρανούς, οι οποίοι θέλουν να, έτσι, να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία και επαφή με τους φίλους τους Ρώσους, και θέλουν να έχουν ένα φυλάκι κάποια στιγμή, όπως έγινε στην Κρήτη, όπως έγινε στη Μάλτα, με ορμητήριο λένε την Ελλάδα. Ναι, η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο, αν και δεν εμπλέκεται.
0: Δεν εμπλέκεται,
1: και αυτό
0: αλλά,
1: είναι ένα
0: ναι,
1: θέμα.
0: Αλλά.
1: Ναι,
0: αυτό
1: οπότε,
0: το αλλά.
1: Ναι. Ας το προσέξουμε λίγο περισσότερο εμείς οι κυβερνώντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά λόγια είπε σήμερα για την ΑΕΚ.
0: Το πρωί έπρεπε να. Δεν μ' άκουγες όμως, τα μεθαύμαζες. Εδώ μεθαύμασε κόσμος και κοσμάκης.
1: Μπράβο.
0: Έβγε, λέει, αυτός ο Λιανός, λέει, είναι αυτό. Βέβαια, είπα ότι τα έχω μάθει από το Λιανό εγώ αυτά, εννοείται. Αλλιώς ποιος θα το ήξερε. Έλεγε, λοιπόν, ότι αυτή τη. Καταρχάς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια ήδη, παρόλο που έχουμε έναν αγώνα ακόμα, έτσι.
1: Δύο
0: αγώνες έχουμε.
1: Τετάρτη Κυριακή.
0: Ποιες δουλειές κάνεις, τα ξάχνω.
1: Εγώ τι να ξέρω εγώ. Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι ήδη πρωταθλήτρια, το πανηγύρισαν κιόλας στο γήπεδο, το είδαμε χθες ο πρόεδρος εκεί.
1: Μπήκε ο Μάριος μέσα. Τραγούδησε και το αγάπαμε, λέει, του Γιάννη Πάριου.
0: Αγάπαμε την ώρα που μπορείς.
1: Αυτό, ναι. Όσοι εσείς και έχω κάνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, αυτό, λέει, τραγούδησε. Στον Αργυρό πήγε και το τραγούδησε. Ναι, το δώσε κατάλαβα. Ναι, γιατί ο Ηλιόπουλος τραγουδάει.
0: Τι είναι, τραγουδάει γενικά, ο ίδιος τραγουδάει.
1: Ναι, όπου βρει η παρέα και αυτή.
0: Έχει ωραία φωνή, είναι γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχει ωραία φωνή, αλλά η Ηλιόπουλος.
0: Τραγουδάει...
1: Μάριος είναι, οπότε τι θέλει.
0: Άμα είναι κακοφωνή, δεν θα τραγουδάει. Και ξέρω εγώ, θα τραγουδάει.
1: Θα το πει κανένα, πιστεύει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα του το έλεγα πάντως.
1: Δεν ξέρω αν σε βόλευε να το πει.
0: Θα το έλεγα. Γιατί? Γιατί να μην του το πω.
1: Γιατί μπορεί την επόμενη μέρα να έσου ένα μούτσο σε κάποιο από τα σκάφη του.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ θα του το έλεγα. Αλήθεια, θα είσαι και παλικαρίσια κιόλα. Σε παρακαλώ πολύ, φέρτε μου το σπίδε ή σταμάτα να τραγουδά.
1: Ναι.
0: Τι, απλά πράγματα.
1: Τέλο πάντων, λοιπόν, τα τραγούδησε κιόλα. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, 14ο πρωτάθλημα
0: και στην Παναγιώτη. Λοιπόν, περίμενε λιγάκι, είπαμε. Ήδη έχει τελειώσει η ιστορία με τον πρώτο και τον τέταρτο. Η ΑΕΚ είναι πρώτη, πήρε το πρωτάθλημα, ήδη το έχει πάρει, το κρατάει στα χέρια του στο τρόπαιο. Αν και δεν το έχει πιάσει ακόμα, το κρατάει στα χέρια τη.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Κακός, πολύ κακός. Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος και καταϊδρωμένος.
1: Ναι,
0: θα το πω αυτό.
1: Η προηγούμενη αγωνιστική ήταν
0: έτσι. Έτσι, διότι τα έχουμε κάνει λίγο φέτος, να μην πω, και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε τέταρτοι. Αυτές οι δύο θέσεις έχουν κλειδώσει. Δεν έχει κλειδώσει η δεύτερη και η τρίτη θέση και περιμένουμε τον επόμενο αγώνα να ειδούμε. Διότι έχουμε ένα γκολ διαφορά. Έχουμε την ίδια ισοβαθμούμε στη δεύτερη και στη τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Εμείς οι ΠΑΟΚτζίδες και εμείς οι Ολυμπιακοί. Αλλά επειδή έχει ένα γκολ παραπάνω. παραπάνω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή φαίνεται στη δεύτερη θέση. Όμως τελικά το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση θα κρυθεί από τον επόμενο αγώνα, οπότε και θα καταλήξουμε στην τελική. Θα καταλήξουμε τέλος πάντων στην κατάταξη. Ναι. Άρα λοιπόν περιμένουμε τον επόμενο
1: και
0: αγώνα.
1: Και παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάω κάτω.
0: Oh, πότε είναι αυτό το παιχνίδι, Ολυμπιακός?
1: Την Τετάρτη.
0: Oh. Mm. Μάνα μου. Να.
1: Εντάξει, θα καίγεται. Αυτό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι διάφορο. Φέρνει μια τεσσάρα, έτσι, ένα στρώσει, ένα χαρακτήρα. Έτσι.
0: Δεν είχαμε φέτος καλές επιδόσεις.
1: Εντάξει, τα ντέρμπι καλά πηγαίναμε, στις άλλες δεν τα πηγαίναμε.
0: Γιατί τέλος, συμβαίνει
1: εντάξει.
0: αυτό.
1: Γιατί είμαστε. Εντάξει, τώρα άστο με το ψάχνουμε, γιατί δεν είναι κακό και δεν υπάρχει
0: λόγο. Μην μου πει ότι είσαι η διαιτησία πάλι.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα ποτέ. Γιατί,
0: γιατί εσύ είπε ότι η διαιτησία υποστηρίζει τη Βαλένθια στο μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι η διαιτησία κρίνει τους αγώνες.
0: Συγγνώμη, άμα σου κάνουν φάουλ και δεν τους φυρίζει ο διαιτητής, δηλαδή δεν καθορίζει το αγώνας και γίνεται αυτό επανειλημμένα.
1: Ναι, αλλά να σου ξαναπώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι εξαρτάται από σένα το τι θα κάνεις και όχι τι κάνουν οι διαιτητές.
0: Πολύ NBA βλέπεις.
1: Ναι, πολύ NBA βλέπω ότι να κάνω. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μου χρόνια. Δεν πιστεύω ότι ο διαιτητής μπορεί να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο ώστε να κρίνει ένα παιχνίδι. Δηλαδή το Παναθηναϊκός, το γεγονός ότι μπορούσε να είχε περάσει το Final Four ήδη έχοντας κερδίσει δύο παιχνίδια στην Βαλένθια και ήρθε εδώ και ξεκίνησε με μείον 10, μείον 15, μείον 19 και προσπαθούσε να καλύψει διαφορές. Είναι δικό σου λάθος εκεί που έφτασες. Οπότε οι διαιτητές, ό,τι και αν κάνανε, εσύ φταίς. Και μετά οι διαιτητές.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κύπελο
1: ναι.
0: στο ποδόσφαιρο, ποιος το έχει πάρει, η ΑΕΚ?
1: Όχι, το πήρε ο Όφη.
0: Α, μπράβο, καλά λες. Το άκουσα αυτό το βράδυ κάποια στιγμή. Το πήρε.
1: Και αυτό μας πέταξε στα προκριματικά.
0: Απόξω. Ναι, στα θα
1: ξεκινάμε η πρώτη που ξεκινάμε, μπράβο. Στο conference.
0: Α, μπράβο.
1: Όχι ότι λοιπόν, μας κάνει κακό.
0: Άρα σε ποδόσφαιρο, κυπελούχος ο Όφη, πρωταθλητής η ΑΕΚ.
1: Μπράβο.
0: Στο μπάσκετ.
1: Κυπελούχος ο Παναθηναϊκός και περιμένουμε το μεγάλο πρωτάθλημα, το πότε θα είναι, που είναι τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο.
1: Ναι, ενώ το Final Four είναι 22-24, πώς είναι και το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, για το πρωτάθλημα.
1: Για την Ευρωλίγκα.
0: Για την Ευρωλίγκα. Α, για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, και εκεί είναι ήδη Ολυμπιακός, είναι ήδη Φενέρ, το ένα ζευγάρι δηλαδή είναι αυτό. Είναι ήδη Ρεάλ Μαδρίτης και περιμένουμε και τον νικητή του Βαλένθια Παναθηναϊκός, το οποίο είναι Τετάρτη. Και είναι μια σεζόν στην οποία.
0: Είναι ο πέμπτος αγώνας αυτός, έτσι.
1: Ναι. Και μέχρι τώρα είναι μια ιδιαίτερη σειρά γιατί δεν έχει κερδίσει γηπεδούχος σε τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια. Μόνο οι φιλοξενούμενοι έχουν
0: κερδίσει. Η Βαλένθια δεν έχει κερδίσει ποτέ μες στο γήπεδο, της εννοείς?
1: Τη σειρά με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Με τον
0: Παναθηναϊκό, ναι.
1: Ναι, δύο φορές κέρδισε ο Παναθηναϊκός και δύο φορές κέρδισε η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια
1: ναι, στα γήπεδα
0: του αντιπάλου. Μάλιστα, άλλο πάλι και αυτό. Έτσι.
1: Ναι, δεν έχει. Μόνο δύο ομάδες το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Το να κερδίσουν πέμπτο παιχνίδι εκτός έδρας και να αποκριθούν.
0: Δεν παίζει το πλεονέκτημα της έδρας τώρα.
1: Πλεονέκτημα της έδρας δεν παίζει. Εντάξει. Θεωρητικά πλεονέκτημα έχει η Βαλένθια γιατί είναι στο γήπεδό τη.
0: Ναι, αλλά ο κανόνας τώρα έχει ανατραπεί. Έχει,
1: ναι, είναι έχουμε... λίγο παράξενη κατάσταση. Αχα. Δεν ξέρω τι θα δείξει.
0: Να δεις
1: θα
0: δούμε. Και φάνη των αθλητικών τώρα και κάνουν. Και...
1: Εντάξει, σε αυτά τα πράγματα.
0: Α πικάρω σε λίγο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Α πικάρω αγώνα.
1: Στο έχουν πει να πα, οπότε ευκαιρία να το
0: κάνεις. Να γελάσει ο κόσμο.
1: Γιατί να γελάσει.
0: Καλά.
1: Οι άλλοι πιστεύει ότι είναι καλύτεροι που του πικάρουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω, πάντως εγώ δεν είμαι καλή. Λοιπόν, έχουμε.
1: Βάλε ένα τραγουδάκι λοιπόν, να το πανηγυρίζουμε.
0: Μετά να πάμε στα δικά μας. Έχουμε δημοτική επιτροπή.
1: Εντάξει, έχουμε δημοτικό συμβούλιο σε λίγο. Ναι, έκτακτο. Οπότε,
0: δημοτική
1: έκτακτο,
0: επιτροπή. Έκτακτο. Να πούμε ότι είχαμε κανονίσει σήμερα να φιλοξενήσουμε τον κύριο Κατσαρά, αλλά λόγω του έκτακτου δημοτικού
1: του έκτακτου, ναι.
0: συμβουλίου δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Ναι. Λογικά θα είναι ή Τετάρτη ή Πέμπτη.
1: Τετάρτη,
0: γιατί αύριο έχουμε άλλο καλεσμένο εκλεκτό και το θέμα είναι πολύ ευχάριστο. Έτσι.
1: Άνοιξε τις πύλες του και ήδη τους δύο πρώτες κυρίες μπήκαν.
0: Ναι.
1: Και μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να είναι 6. Οπότε κάθε μέρα θα μπαίνει και μία για να μπορεί να προσαρμοστεί.
0: Μπράβο.
1: Είναι γυναικοκρατία μεν, αλλά όπως και να έχει, είναι για καλό σκοπό.
0: Να το στηρίξουμε
1: και,
0: όλο αυτό, βέβαια. Παιδιά. Να το στηρίζουμε και να το στηρίζουμε καθημερινά.
1: Και μάλιστα
0: το γυροκομείο της Νάξου να το στηρίζουμε καθημερινά.
1: Ναι, ο αρχιερατικός, ο κύριος Δωρόθεος. Ευχαριστεί ήδη τους επιχειρήσεις, πολίτες της Νάξου,
0: εθελοντές,
1: οι οποίοι ήδη βοηθούν πάρα πολύ ώστε να μπορέσει αυτό να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Και πολύ καλά κάνει, θα τα πούμε αύριο με τον Πατέρα Δωρόθεο, για να δούμε λίγο και τι χρειάζεται. Γιατί όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Και εννοείται ότι θα στηρίζουμε το γυροκομείο και με εκδηλώσεις και με επισκέψεις και. Διότι αυτό ακριβώς είναι περισσότερο που θέλουν οι ηλικιωμένοι, έτσι.
1: Τι θέλουν, ναι,
0: αυτό
1: μια αγκαλιά θέλουν.
0: Μια αγκαλιά, ένα καλό λόγο.
1: Μια όμορφη στιγμή.
0: Μια μπράβο, έτσι.
1: Να νιώθουν
0: αυτά,
1: καλά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Τι αυτά άλλο μπορεί να
0: θες. Το έχω ζήσει στο γυροκομείο της Σαντορίνης και είναι μοναδικό όλο αυτό. Είναι μοναδικό. Λοιπόν, πάμε σε λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε.
1: Θα γυρίσουμε μετά.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Ναι, ραδιοφωνική κλάδων. 101,3. Μαντό στον Άρη και Νικόδημος Διανός. Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι. Δευτέρα με φύ. 10η Μαΐου. Ιστορική ημέρα για κάποια πράγματα εδώ στην Άξο. Λόγω τη έναρξη λειτουργία του γυροκομείου. Το οποίο το ψάχναμε πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον μία 20ετία το συζήταγαν. Το συζητάγαμε, το σκεφτόμαστε. Αλλά έφτασε ο καιρός, βοήθησαν και όσοι έπρεπε να βοηθήσουν.
0: Ορίμασε η ιδέα.
1: Νομίζω ότι η Μητρόπολη Παρών Αξίας θα ευχαριστήσει όσους είναι ευχαριστήσει, θα ενημερώσει όσους
0: είναι
1: ενημερώσει.
0: Μεγάλο το έργο της Μητρόπολης.
1: Ναι, και προστίθεται στην προσπάθεια που κάνει όσον αφορά και το συσίτιο. Βέβαια στην Πάρο το γεροκομείο λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια, δεν έχει σημασία. Λειτουργήσουν όλα.
0: Αρκεί που έγινε. Αυτό μας
1: ο χώρος ξέρετε που βρίσκεται, ναι. Λίγο πολύ. Είναι εκεί που λέμε άσπρα, κόκκινα, πράσινα σπίτια.
0: Έχω μπερδέψει τα σπίτια.
1: Ναι, θέση Κοστέρα είναι βασικά, οπότε σε καλύπτει αυτό.
0: Κάτσε, η θέση Κοστέρα δηλαδή από πού θε μέχρι πού θε πιάνει.
1: Η Κοστέρα πιάνει από εκεί που είναι, κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντων τώρα, λίγο μετά το Βασιλόπουλο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει και φτάνει μέχρι εκεί που είναι το. Ποιο να είναι τώρα. Να είναι λίγο αγκίδια, λίγο κάτω να φτάσει λίγο τα άσπρα κόκκινα σπίτια. Αυτό, ναι, εκεί είναι αυτή η περιοχή, λέγεται Κοστέρα, νομίζω.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί είναι.
0: Ολούθε.
1: Μπράβο, ναι, εκεί. Τώρα ο Νίκος, ο αγαπητός φίλος, που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, παράξενο αυτό, μπορεί να πει κάτι περισσότερο.
0: Δεν είναι, έχει δουλειά, έχει αυτό.
1: Πού έχει μπλέξει πάλι, κάνει εκεί τα τέτοια του και τα όμορφα.
0: Έχει, πέρασε από γνωστό φούρνο το πρωί, πήρε 4-15 τυροπιτάκια.
1: Ωραία, μια χαρά είμαστε.
0: Λέει με κοντομάνικο μου, λίγο το πρωί και ζεσταίνομαι ήδη. Του λέω πρόσχε, μην κρεβατωθεί και έχουμε άλλα τώρα. Γιατί να τα λέμε και αυτά, παιδιά, αυτό ο καιρό είναι περίεργο. Για έχετε το νου σα. Μπορεί να κάνει ζέστη να νιώθει ότι όταν είσαι έξω, με στο αυτοκίνητο, έξω στον ήλιο, ότι κάνει ζέστη, σκά. Αλλά όμω. Ζακέτα να παίρνετε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το γεγονό που δεν είναι άλλο από το γεγονότο, δηλαδή την έκτακτη. Μπράβο.
0: Γιατί.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το γεγονός που δεν είναι άλλο από το γεγονότο, δηλαδή την

0: smart γι' αυτό.
1: Ναι, ένας πολύ γνωστός ναξιώτης θα σχολίαζε και όλα στη λέξη budget με το γνωστό του τρόπο.
0: Δεν μας νοιάζει, πάμε.
1: Οικονομικού έτους λοιπόν 2026 του νομικού προσώπου του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.
0: Να.
1: Δεύτερον, έχουμε ανάκληση των υπαριθμών 0326 και 5426 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικροκυκλάδων. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιες είναι.
0: Ναι.
1: Έγκριση στοχοθεσίας Δήμου Νάξου και Μικροκυκλάδων για το Λιμενικό Ταμείο 2026. Άρα λοιπόν, πολύ δημοτικό ταμείο θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Και τέταρτον, έγκριση μια απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλης για καλλιτεχνικό σκοπό στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ορισμού μισθώματος. Λοιπόν, μια που μιλάμε για κινηματογράφο, να πούμε έτσι απλά και μόνο Δημοτικό Θέατρο ότι 21 του μήνα έχουμε έναρξη του κινηματογράφου ιδιωτικού, αλλά συνενάξως αγάπη όλοι.
0: Και με τη ταινία έτσι.
1: Το Πράντα 2, το Διάβολος
0: φορούσε Πράντα, νούμερο 2. Meryl Streep,
1: Anne Hathaway, ο γνωστός φίλος μας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τα πίστα, έδινε. Ήξερε
0: και
1: τα νούμερα
0: απ' έξω.
1: Ναι, ήξερε απ' έξω τα νούμερα και τι ωραία που ήταν. Και τι είναι αυτό που τρως και τι είναι αυτό που τρως και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, πολύ ωραίος ήταν. Ο οποίος πίστευε ότι κάποια στιγμή θα γίνει Meryl Streep, αλλά.
0: Δεν το έχει.
1: Δεν το έχει, γιατί πού να γίνει Meryl Streep, μπορεί.
0: Εν τω μεταξύ, διάβασα χθες ότι όταν λέει της προτάθηκε ο ρόλος της Meryl Streep, της κάνανε λέει μια οικονομική προσφορά η οποία δεν ήταν και πάρα πολύ καλή για Meryl Streep, δηλαδή ήταν αυτό. Και είπε απλά ένα όχι, κατευθείαν. Μετά την προσεγγίσανε ξανά και από εδώ και από εκεί. Πήρε το ύφος, χωρίς να έχει παιχτεί τίποτα απολύτως αυτό. Πήρε το ύφος ακριβώς της γνωστής, της πρωταγωνίστριας τέλος πάντων, στην ταινία. Πώς τη λέγανε. Την πρωταγωνίστρια, πώς ήταν το όνομα της Meryl Streep.
1: Αυτή η γνωστή πρωταγωνίστρια, η διευθύντρια του περιοδικού του Vogue.
0: Ναι,
1: Vogue. Τι ήταν,
0: πώς τη λέγανε, τέλος, της Miranda. Πήρε λοιπόν το ύφος Miranda, η Meryl Streep, είπε αυτό το όχι το αυτό. Το συνέχισε αυτό το υφάκι, είδαν η παραγωγή ότι εδώ πέρα κάτι παίζει, ας πούμε, και αυτά και το ένα και το άλλο. Και μάλιστα λέει στην πρώτη σκηνή που όταν μπήκε μέσα να γυριστεί το πρώτο. Οι πρώτες σκηνές μπήκε μέσα, πέταξε τη γνωστή σκηνή που πετάει το παλτό της πάνω στο. Την τζάντα και το παλτό πάνω στο αυτό. Και γυρνάει με το ύφος το γνωστό και κοιτάζει έτσι από πάνω μέχρι κάτω την Αν. Και εκεί πλέον έγινε ο χαμός, έτσι. Ήταν το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
1: Miranda Priestly. Ναι, είναι το πρόσωπο το οποίο άλλαξε τη μόδα σε επίπεδο ΜΜΕ, αλλά νομίζω και στην πώς το λένε, και γενικότερα τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε όλοι πολλά πράγματα. Μάλιστα ήταν πολύ αστεία η έκφραση και νομίζω ότι είναι στο τρέιλερ πρέπει να είναι ή στην πραγματική, όχι στην πραγματική σκηνή ή στο πρώτο, δεν θυμάμαι στο πρώτο ή στο δεύτερο. Όχι, δεν είναι, είναι η σκηνή στην οποία πηγαίνει να δει ένα ρούχο, γίνεται μια σύσκεψη όπου ψάχνουν, είναι στο πρώτο νομίζω, όπου ψάχνουν να βρουν τι ταιριάζει, δεν ταιριάζει με κάποια ρούχα.
0: Με το χρώμα λες τώρα,
1: με τα χρώματα, μπράβο, του τυρκουάζ. Και λέει εσύ βλέπεις ένα τυρκουάζ, αλλά εμείς βλέπουμε τι βλέπουμε.
0: Με αυτό το άθλιο πουλόβερ που φοράς.
1: Ναι,
0: που
1: φοράς και αναλύει ολόκληρη όλη την ιστορία και το κάναμε μόδα εμείς, το τάδε τεύχο, για να μπορέσεις να το φορέσεις σήμερα και απλά να λες τυρκουάζ, ενώ δεν είναι τυρκουάζ.
0: Ενώ δεν είναι τυρκουάζ, ναι. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να πω ότι όταν τις είπαν, τις κάναν την πρόταση, την οικονομική πρόταση και πήρε αυτό το ύφος το ωραίο το. Ναι. Γύρισε και μονολεκτικά απάντησε διπλάσια.
1: Ναι, διπλάσια.
0: Αυτό. Ναι, τα δώσανε φυσικά.
1: Τα δώσανε, βέβαια, εννοείται, γιατί αν τα δώσει. Έτσι κι αλλιώ με το καλημέρα πριν κάτι κυκλοφορήσει και βγάλει τα είχε βγάλει. Στο 2 η αμοιβή ήταν 12 εκατομμύρια δολάρια. Στο 2. Και μάλιστα με το καλημέρα ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. 12 εκατομμύρια πήρε η κυρία.
0: Πότε προβλήθηκε αυτό. Πότε ξεκίνησε να προβάλλεται.
1: Το 2.
0: Ναι.
1: Πριν από 2 εβδομάδες.
0: Δεν έχει καιρό. Να.
1: Όχι, ναι, τώρα. Ναι. Α, μάλιστα. Και η Hathaway και η Emily Blunt πήραν από 12 εκατομμύρια επίσης. Τα ίδια λεφτά πήραν και οι τρεις δηλαδή.
0: Να.
1: Για την ταινία. Εντάξει, υπάρχουν bonus ιστορίες. Μάλιστα λένε ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 20 εκατομμύρια να πάρουν.

0: φτάσει όλο αυτό. Ο προϋπολογισμός της ταινίας λέει ήταν 35 εκατομμύρια δολάρια και ήδη έχει ξεπεράσει τα 326.
1: Άστε, ωραία.
0: Το ένα ήταν 35 εκατομμύρια και τώρα έχει ξεπεράσει 326, κάτι που σημαίνει ότι ήδη τα νούμερα
1: είναι καλά. Μένουμε στο ότι 21 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, προβάλλεται το Διάβολος Φορούσε Πράντα νούμερο 2 στην Άξο, στο σινεμά, τέλος πάντων, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καπανέλης.
0: Μπράβο, και για να κλείσουμε λοιπόν, όχι στο Καπανέλης, στο Σινέ Νάξο, στο Θερινό.
1: Α, στο Θερινό, ζητώ συγγνώμη.
0: Είναι για το Θερινό, είπαμε.
1: Έχεις δίκιο, αφού έχουμε καλοκαίρι. Έχουμε καλοκαίρι, παιδί μου, θα βγούμε όξο να δούμε ταινίες. Α, ζητώ συγγνώμη, μάλιστα. Στο Θερινό.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Μιράντα Πρίστλι, Άντι Σάξ που κάνει η Hathaway και η Έμιλι Τσάρτον που την κάνει η Έμιλι, πώς την λένε,
1: η βοηθός, η μόνη βοηθός.
0: Η άλλη βοηθός, ναι, αυτή. Είναι πραγματικά πρόσωπα και μάλιστα το έργο στηρίζεται πάνω στην Άντι Σάξ και αυτά που είχε κάνει στην Hathaway δηλαδή. Ναι. Είναι προσωπικές εμπειρίες μέσα εκεί. Ενώ η Έμιλι Μπλαντ που,
1: η άλλη βοηθός, η μόνη,
0: που είναι η άλλη βοηθός, ναι, τώρα εμφανίστηκε ουσιαστικά και είπε ότι ναι, είναι
1: είμαι
0: κάποια πράγματα,
1: εδώ.
0: Είμαι και εγώ εδώ και όντως έχουν γίνει αυτά που βλέπετε.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας και να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης, γιατί είναι... εκτός από τη σύμπλευση έχουμε και άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν το γύρο.
0: Η ομάδα Αιγαίου είναι, Αιγαίο,
1: είναι σε εξέλιξη λοιπόν η δράση φετινή της ομάδας Αιγαίου με 20 ιατρικές ειδικότητες. Βρέθηκαν στην Ανάφη και έχουν κάνει και μια ανάρτηση. Τώρα την είδα και εγώ. Βρέθηκαν λοιπόν στην Ανάφη με έναν κοινό σκοπό να σταθούν δίπλα στους κατοίκους του νησιού, προσφέροντας όπως κάνουν πάντα ιατρική φροντίδα, εξετάσεις και πάνω απ' όλα πρόληψη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η ομάδα Αιγαίου λοιπόν προσέφερε στο νησί και μία αντλία πυρόσβεσης, γιατί το έργο τους δεν είναι μόνο, δεν σχετίζεται μόνο με τα θέματα υγείας, σχετίζεται και με τις υποδομές, σχετίζεται και με τον πολιτισμό και της ομάδας Αιγαίου και με άλλα πολλά θέματα, με την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Πρόσφερε λοιπόν προσέφερε στο νησί μία αντλία πυρόσβεσης, ενισχύοντας το έργο της πυροπροστασίας. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τους μαθητές του νησιού με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και συζητήσαμε, λένε, για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από ομιλίες εθελοντών της ομάδας. Παραδόθηκε υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο σχολείο του νησιού, καθώς και τρόφιμα από την ελληνική ζύμη. Ενημερώσαμε τα παιδιά και τους γονείς για τους κινδύνους του διαδικτύου. Προσφέραμε στιγμές ψυχαγωγίας με προβολές ταινιών από το φεστιβάλ Άνιμα Σύρος, ενώ η Hope Genesis πραγματοποίησε ενημερωτικό σεμινάριο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην νησιωτική Ελλάδα. Και καταλήγουν σε αυτή την ανακοίνωση που έχουν κάνει για την Ανάφη, ότι για μας κάθε αποστολή είναι κάτι περισσότερο από μία δράση. Είναι μία υπόσχεση πως κανένα ακριτικό νησί δεν είναι μόνο του.
0: Ναι, να πούμε ότι ο Διάπλος είναι ο 32ος, ότι πραγματοποιείται από 7 έως 17 Μαΐου. Πρώτο νησί ήταν η Ανάφη. Μετά θα έχει το πρόγραμμα Τύλο, Χάλκι, Ψέρι, Μονήσιρο, Λειψούς, Αρκιούς και γυρίζει Κυκλάδες για να κλείσει Κίναρο και Κουφονήσι. Κουφονήσι 17 του μήνα θα είναι. Αναμένεται να γίνει πανηγύρι, γιατί εκεί έχουμε τα ωραία που γίνονται. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε ωραία πραγματάκια.
1: Και είναι αυτό που μας έχουν πει και από τη σύμπλευση, ότι συνεννοούνται οι ομάδες αυτές, έτσι, να μοιράζουν τα νησιά και να καλύπτουν όσο μεγαλύτερο φάσμα της νησιωτικής Ελλάδας των ακροτικών νησιών γίνεται κάθε χρόνο. Και μπράβο σε όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις.
0: Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου για εμάς, γιατί πλέον στην Ανάφη δεν μπορούμε να πάμε, 16 του μήνα μπορούμε να πεταχτούμε μέχρι το Κουφονήσι. Μπαίνεις, ξέρεις, μες στον Τσκοπελίτη και είσαι εκεί από τις 9.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 3.30 θα είναι εξετάσεις, θα γίνουν στο περιφερειακό ιατρείο, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν και συζητήσεις, αναλύσεις, θα υπάρχουν δράσεις που θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό για να το βιώσετε.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι.
1: Ωραία, μπράβο, μπράβο.
0: Μουσική.
1: Και έχουμε και Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη, εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, με πολλά θέματα είδα το πρωί, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω.
0: 18 να πω την αλήθεια.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι, του δίνει και καταλαβαίνει δηλαδή.
1: Είμαι ανησυχώ λίγο για το θέμα των αβαγωσωστών φέτος.
0: Κοίταξε, ο κύριος Κατσαράς μου είπε ότι δεν υπάρχει θέμα, κανονικά θα τα αυτόσουμε. Υπήρχε ένα θεματάκι, το λύνουμε. Αυτό το θεματάκι πάντα με αγχώνει, που πάντα βρίσκεται, αλλά εντάξει. Okay, ναι. Για να το λένε αυτοί. Ναι, και,
1: γιατί τυχαίνει σε εμάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μου πεις, είπαμε, τα έχουμε πει αυτά. Οι εταιρείες είναι πολύ συγκεκριμένες,
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και, ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο τα θέματα που θα συζητηθούν την Τετάρτη στην Δημοτική Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαριότητα εξωτερικών χώρων νήσου Νάξου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που λέμε καθαριότητα εξωτερικών χώρων, έχει γίνει και ένας χαμός, θα το συζητήσουμε μετά με τις παραλίες και με τον καθαρισμό των παραλίων. Λοιπόν, έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία αναβαγωσωστική κάλυψη, αυτό που λέγαμε, πολυσύχναστων παραλίων για τα έτη 2026-27.
0: Mm-hmm.
1: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μίσθωση χημικών τουαλετών. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού υπολογαριασμού ΤΑΔΕ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοδρόμων Πεζοπορίας και Διαδρόμων, συγγνώμη, Πεζοπορίας. Για το έργο σχεδιασμός και ανάδειξη ολοκληρωμένου πεζοπορικού δικτύου για τις νήσους Νάξο, Δονούσα, Ηρακλιά, Άνω Κουφονήσι και Σχοινούσα. Παραλαβή μελέτης με τίτλο Μελέτη αποκατάστασης ζημιών και προστασίας στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα ΟΚΟ για Άγιο Προκόπιο. Αυτός ο Άγιος Προκόπιος. Αγίου Αρσενίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Έγκριση ανάθεσης σύμβασης του έργου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της λόγω κατεπήγοντος. Καθορισμός όρων της πρόσκλησης και ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της πλατείας Μανδυλαρά στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου. Εκμίσθωση τμήματος της πλατείας Μανδυλαρά στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου.
0: Εντάξει, θα είναι κάτι, ρε παιδί μου.
1: Έγκριση πληρωμής εξωσυμβατικής χρήσης μισθίου για το ακίνητο ιδιοκτησίας Κρητικού Εμμανουήλ και Σκουλάτου Μαργαρίτα στη θέση Άγιος Νικόλαος Λιβάδη Νάξου. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει για από την πάγια προκαταβολή σχολικών μονάδων. Έγκριση αποδοχής καινοτόμων επιχορηγήσεων. Κατανομών, συγγνώμη, επιχορηγήσεων. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης. Έγκριση χορηγίας εποχικών καλοπιστικών φυτών για εκδήλωση. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Πρώτου Τριμήνου έτους 2026. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2026. Χρηματοδοτούμενα.
0: Εντάξει, οι γνωστές προϋπολογισμοί που γίνονται για να.
1: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2026. Έγκριση απολογισμού έτους 2024 και τέλος σύνταξη έκθεσης κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2024 και υποβολή τους στο ΔΣ. Λοιπόν, αυτά. 13 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα θεματάκια που έχει να κάνει με κοινότητες οι οποίες κάνουν τακτικές συνεδριάσεις, όπως η κοινότητα Γλυνάδου, η κοινότητα Εγκαρών, από ό,τι είδα εδώ, μέσα στη βδομάδα δηλαδή θα έχουν. Οπότε είναι ένα θεματάκι, αλλά έχουμε και δύο ακόμα δράσεις που έρχονται από το Δήμο και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Η μία έχει να κάνει με θέματα υγείας, η δεύτερη όμως έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι. Πότε, είναι τώρα το πρωί ήταν. Είναι
1: για
0: διπλή.
1: Την οδική ασφάλεια, λες.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: είναι τώρα στο Καμπανέλης.
1: Ναι.
0: Ήταν 11 με 1 για μαθητές λυκείων και ΕΠΑΛ, ενώ στις 7 με 9 για το κοινό, συλλόγους, γονείς και κηδεμόνες και εσπερινά σχολεία. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων του εσπερινού ΓΕΛ. Και θα υπάρχουν δύο νομίζω ομιλητές. Ο ένας είναι ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος, ο κύριος Χασιώτης, και ο άλλος είναι περιγνώμων τροχαίων ατυχημάτων, ο κύριος Κατσιούλης, τον οποίο μας έχει ζητήσει να μιλήσουμε κάποια στιγμή μέσα στη εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Για θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική συμπεριφορά, αίτια και συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τρόπους πρόληψης και αποφυγής τους. Ενώ θα υπάρξει και βίντεο με ομιλητή τον γνωστό και μη εξαιρεταίο, τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, τον Ιαβέρη δηλαδή.
1: Α, ναι.
0: Ο οποίος θα μιλήσει. Να πούμε ότι ο γιος του αύριο μεθαύριο νομίζω θα βρίσκεται στην Πάρο και την επόμενη μέρα θα είναι στην Άξο σε ένα σχολείο
1: για να ενημερώσει τα παιδιά και να μιλήσει. Ομιλίες, πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό.
0: Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, δηλαδή ο γιος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη δράση έχει να κάνει, η δεύτερη πρωτοβουλία έχει να κάνει με τον καρκίνο του δέρματος, έτσι. Καθώς ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω, σε συνεργασία με το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων, διοργανώνει τη δράση «Ας δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με τον ήλιο».
0: Ναι.
1: Στόχος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Γενικό Νοσοκομείο της Νάξου, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, με την άδεια φυσικά της δεύτερης ΔΥΠΕ και την υποστήριξη της Λαρός Ποσέ. Οι δωρεάν εξετάσεις από δερματολόγους θα πραγματοποιηθούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου τη Δευτέρα 18 του μήνα και την Τρίτη 19 του μήνα, τη Δευτέρα από τις 9.30. Α, και τις δύο μέρες. Από τις 9.30 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και την Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 9.30 μέχρι τις 4 πάλι. Και στο Ιατρείο Χαλκίου, τη Δευτέρα στις 18 του μήνα, από τις 10.30 μέχρι τις 3. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, έτσι, γιατί ειδικά στα νησιά, που ο ήλιος είναι και λάμπει και καίει πολύ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έχουμε καθημερινή επαφή με τον ήλιο. Είναι κομμάτι της ζωής μας, καθημερινό κομμάτι, όμως πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει όντως να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με τον ήλιο και να προλαβαίνουμε να παίρνουμε την προστασία μας. Δηλαδή να προσέχουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει. Τώρα, για συμμετοχή, να δώσουμε και ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, να δώσεις.
1: Απαιτείται για τις εξετάσεις και όλα αυτά, απαιτείται προγραμματισμό σε ραντεβού. Τα τηλέφωνα είναι 2285-0, 25643 και 24844. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Μάλιστα. Γενικότερα πάντως υπάρχουν αρκετά νέα δεδομένα δράσεις που έρχονται και δράσεις είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Η υγεία είναι πολύ σημαντικό. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε δύο πολύ δυνατές κινήσεις που έχουν γίνει από γνωστό πολυιατρείο, το οποίο έχει να κάνει με μαστογράφο, έχει να κάνει και
1: τελευταία
0: με
1: τελευταία λέξη τεχνολογίας,
0: ναι, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί προφανώς, οπότε θα μπορούν πλέον καθημερινά προφανώς να γίνονται κάποιες εξετάσεις, μαστογραφίες,
1: η
0: υπέρυχη που επίσης είναι σημαντική, όπως και ιατρείο με έμβριο κάτι. Πώς είναι αυτά τα έμβριο κάτι?
1: Ναι, για μισό λεπτάκι.
0: Εμβριομητρικά.

0: Κάτσε, γιατί δυσκολεύομαι με
1: ε, ναι, λογικό να δυσκολευτείς, γιατί είναι και δύσκολο στην όλη λογική του.
0: Σκάσω,
1: οπότε θα σκάσω, το ξέρω. Αυτή είναι το. Το φέρανε εδώ πέρα.
0: Τι ξέρω. Καλώς
1: πάντων. Εντάξει.
0: Είναι ωραίο okay. Τετράγωνο, είναι ένα κύβος.
1: Τετράγωνο, κύβος είναι. Κύβος είναι. Ναι,
0: Λιανός.
1: Έτσι κι αλλιώς θα πας σε διαφημιστικό διάλειμμα και να.
0: Ναι,
1: βάλε ένα τραγουδάκι τώρα να το ανοίξει. Τραγούδια
0: ακούμε. Δεν ακούσα από κάτω τη βάση. Είναι μουσικό χαλίδι.
1: Έλα, βάλε τώρα τραγουδάκι και το ανοίγει.
0: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, στο διαφημιστικό. Δηλαδή, επιμένει. Εντάξει, εντάξει. Αντί να σε κάνω.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Δνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, ναι, σε άλλο επίπεδο.
0: Ακόμα καλύτερο.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Ακόμα καλύτερο επίπεδο.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 2. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, θεωρητικά θα ξεκινήσει λίγο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε.
0: Ναι,
1: να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ξεκινήσει, να πούμε πάντως.
0: Κάτσε,
1: ότι...
0: το ακαδημαϊκό τέταρτο.
1: Ναι, υπάρχει το ακαδημαϊκό τέταρτο, 20 μισάωρο και όλα τα σχετικά. Άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα. Ανακοινώθηκαν μάλλον τα σχολεία που εμπλέκονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου δεύτερη φάση.
0: Ναι.
1: Είναι 288, αν δεν κάνω λάθος, εκ των οποίων 6 είναι στο Νότιο
0: Αιγαίο, ναι.
1: Και μόνο ένα στις Κυκλάδες και είναι στην Τίνο. Και πριν από λίγο έκανε ανάρτηση ο Δήμος Τίνου, όπου αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι. Ναι, θα έπρεπε να είναι περισσότερα, λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, 280, εντάξει, σε όλη την Ελλάδα είναι 2.500, θα αλλάξουν όλα τα σχολεία, 2.500 σχολεία θα αλλάξουν.
0: Όλες τις εργασίες περιλαμβάνουν.
1: Ναι, οπότε σιγά σιγά θα αλλάξουν όλα. Προφανώς κάποια θα είναι και στην Άξο, αν δεν έχουν μπει, δεν θυμάμαι.
0: Είχα μπει σε παλαιότερο, νομίζω, στο
1: στην περσινή χρονιά.
0: Στην χρονιά, στο πάλι στο ίδιο πρόγραμμα.
1: Ναι, γιατί είναι χρόνο-χρόνο, μπαίνουν, ναι. Κάποια, μπαίνουν 300 σχολεία το χρόνο. Άρα ναι. Λοιπόν έχουμε καιρό.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά,
1: ναι,
0: μας.
1: Ακόμα. Αυτό βέβαια που δεν θα μαθαίναμε ποτέ θα ήταν ότι αν είχε μπει κάποιο σχολείο από το Δήμο Νάξου και Μικρότικλάνδη, δεν το μαθαίναμε από το Δήμο Νάξου. Αυτό θέλω να πω, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Η αλήθεια είναι. Εντάξει.
0: Έλεος, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Σήμερα ξεκινήσαμε σήμερα να κάνουμε εκπομπές. Μην γκρινιάζεις, παιδί.
1: Δεν γκρινιάζω. Σίγουρα πάντως θα δούμε πολλά πράγματα για τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Κατσαράς σίγουρα θα μας ενημερώσει για τα θέματα που αφορούν τις παραλίες. Θα μας πούν και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό. Μεγάλη κουβέντα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μετά την απόφαση ιδιώτη να αξιοποιήσει ένα πολύ μεγάλο ακίνητο που είχε στον παλιό. Στο παλιό θερινό σινεμά, στο παλιό θερινό σινεμά δηλαδή, το οποίο είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι θα ήταν ένα σούπερ μάρκετ, μετά ότι θα γινόταν ένα άλλο σούπερ μάρκετ, γιατί και το επίθετο συγκεκριμένο που είχε σχέση με σούπερ μάρκετ και στη Σαντορίνη ειδικά. Δεν αξάτε, οι σούπερ μάρκετ δεν υπήρχαν τότε, νομίζω.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Είχε ακουστεί ότι θα γινόταν εδώ, μετά δεν έγινε, μετά θα γινόταν αυτό που έγινε ο Δεν Αξά, μετά θα γινόταν τα Lidl, τελικά ούτε τα Lidl έγιναν. Και μάλλον θα γίνει ένα χώρο ο οποίο έχει να κάνει προφανώ με ξενοδοχειακά κινήτα και στέγαση.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιωτικού είναι. Το θέμα είναι ότι έκλεισε. Ήταν ένα χώρο ο οποίο κάλυπτε τουλάχιστον 100 αυτοκίνητα, αν δεν κάνω λάθο, κυρίω τη γειτονιά εκεί. Τώρα αυτά ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα, ωραία. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνεδρίαση, γιατί δεν βλέπω κάτι live αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: στο YouTube του Δήμου.
1: Εντάξει.
0: Δεν βλέπω κάτι live. Εντάξει, παιδιά, τα ακαδημαϊκά τέταρτα.
1: Γνωστά είναι όλα αυτά. Οπότε,
0: ναι, εντάξει, είπαμε. Δύο η ώρα θα ξεκινούσε, είναι δύο και
1: πάει. Δυόμιση,
0: νωρίς είναι ακόμα. Έλα τώρα, θα πάει 2.30, δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μέσα Σαββατοκύριακο και πολύ σημαντικά θέματα που είχαν να κάνουν με τους γιατρούς, προκηρύξεις γιατρών. Και έβγαλε και ανακοίνωση και ο κύριος Καφούρος που αναφέρει πόσες ειδικότητες είναι και ο διοικητής του νοσοκομείου Νάξου, Σύρου Νάξου, που μιλάει για τις ειδικότητες που έχουμε εκεί. Το ναι. Είπαν ακόμα ότι θα μπορούν να έχουμε και άλλα, θα έρθουν και άλλα κίνητρα, θα δοθούν,
0: ναι,
1: ώστε να έχουμε περισσότερους. Το θέμα είναι πότε
0: θέμα
1: θα μπορέσει
0: είναι,
1: αυτό
0: καλό είναι που
1: να δεχτούν πρώτα απ' όλα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βασικό. Λοιπόν, καλό είναι που βγαίνουν προκηρύξεις, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι αυτές οι προκηρύξεις να οδηγήσουν και σε προσλήψεις και σε στελέχωση των νοσοκομείων. Δηλαδή, οι γιατροί να αποδεχτούν αυτές τις προσκλήσεις.
1: Αυτό είναι το μυστικό.
0: Έτσι, και να θελήσουν να έρθουν στην νησιωτική Ελλάδα για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Για να το κάνουν όμως αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να μην γινόμαστε κουραστικοί, χρειάζονται κίνητρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο για ένα γιατρό να έρθει σε ένα νοσοκομείο ενός νησιού που τέλος πάντων υπάρχουν ελλείψεις, που τέλος πάντων μπορεί να μην μπορεί να βρει σπίτι, που αν δεν έχει οικονομικό κίνητρο, αν δεν έχει κάποια άλλα πράγματα, επιστημονικά κίνητρα για να μπορέσει να έρθει να συνεχίσει τέλος πάντων την επιστημονική του κατάρτιση. Χρειάζονται πολλά. Αυτό όλο το θέμα θα πρέπει να το αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο το Υπουργείο Υγείας. Και βοηθάνε και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, έτσι. Ναι. Είναι και αυτό.
1: Και βέβαια να πούμε ότι από ό,τι έχουμε καταλάβει μέσα από συζητήσεις που έχουμε κάνει με γιατρούς, το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό μόνο. Γιατί η κυβέρνηση πιστεύει ότι άμα δώσω 500 ευρώ ή 1000 ευρώ, θα πείσω ένα γιατρό να κατέβει. Παλικάρια δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Είναι πολλά περισσότερα και ενδεχομένως το οικονομικό να είναι και δεύτερο ή τρίτο στην ιεραρχία για το μυαλό ενός γιατρού, γιατί αυτό που θέλει ο γιατρός αφενός είναι
0: ασφάλεια,
1: η ασφάλεια, όπως και ο πολίτης, και αφετέρου να μπορεί να έχει και μια εξέλιξη μέσα από τη δουλειά που θα κάνει. Δηλαδή το να είμαι εγώ χειρουργός και να έρθω στο νοσοκομείο της Νάξου και να μην χειρουργήσω ούτε μια φορά μέσα στο χρόνο, γιατί πολύ απλά λείπουν κάποια άλλα στοιχεία που χρειάζονται για να λειτουργήσει το χειρουργείο, είναι δώρο. Τι να το κάνω, τι ήρθα. Μπράβο, ναι, είμαι χειρουργός και κάθομαι και τι κάνω, βάζω γάζες σε τραύματα. Οκ, okay, σημαντικό βέβαια για την τοπική κοινωνία να υπάρχει κάποιος να βάζει δύο γάζες, αλλά από εκεί πέρα εγώ σαν χειρουργός τι εξέλιξη έχω. Για σκέψτε το γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
1: Απλά να αναφέρω επιγραμματικά τις θέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι 9 για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, μία αναισθησιολογία, μία θέση τμήμα επιγόντων περιστατικών, εσωτερική παθολογία, 2 θέσεις ιατρικής βιοπαθολογίας, μία θέση καρδιολογίας, μία θέση νεφρολόγου, μία θέση για μονάδα αυξημένης φροντίδας και μία θέση χειρουργική.
0: Ωραία.
1: Για την Άξο έχουμε μία θέση ακτινολόγου και μία θέση ορθοπαιδικού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους 6 ή 4 ορθοπαιδικούς που είχαμε πριν από 2 χρόνια και λέγαμε τι ωραία που είναι, ενδεχομένως να έχουμε και ένα σε μερικές ημέρες. Ανάφη, μία θέση γενικής οικογενειακής γιατρού, μία θέση στη Σύκηνο το ίδιο, επίσης στη Φολέγαδρο, στη Σύφνο έχουμε 3 θέσεις, 2 γενικούς και ένα παιδιατρική, στην Ηρακλία μία θέση οικογενειακού γιατρού ή εσωτερική παθολογία ή γενική, στα Κουφονίσια το ίδιο. Στη Σέριφο το ίδιο, Θηρασία το ίδιο, Σχοινούσα το ίδιο, Κύμολο το ίδιο και Κέα το ίδιο. Ουσιαστικά λοιπόν για τις μικρότερα και τα περιφερειακά υπάρχει μία θέση γενικής οικογενειακής γιατρού ή εσωτερική παθολογία, μόνο η Σύφνος έχει 3 θέσεις, 2 γενικής και μία παιδιατρικής.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιατρική είναι άλλωστε κάτι το οποίο το θέλουν όλοι.
0: Τέλεια. Νιώθω την ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ακτινολόγο η οποία έρχεται από το, στη γιατρό η οποία έρχεται από το νοσοκομείο Σύρου και πραγματοποιεί τις μαστογραφίες 2-3 φορές το μήνα έρχεται. Να το κάνω. Είναι εξαίρετη. Αυτό έχω να πω. Εξαίρετη. Και αυτή εξαίρετη. Λοιπόν, έχω μείνει speechless με αυτά που αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τον περίβολο του Team Vu Casta στην Αμφίπολη. Το είδες.
1: Το είδες. Ναι, όντως. Δηλαδή το είδα και λέω, όχι, τι έγινε. Τώρα μας πιάσανε.
0: Παιδιά, δηλαδή είναι. Τι πολιτισμός είναι αυτός, τι ομορφιά είναι αυτή. Το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά, αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο μνημείο, το οποίο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα. Είναι εκπληκτικές οι εικόνες. Αν δεν τις έχετε δει, μπείτε στο διαδίκτυο, θα τις δείτε μπροστά σας, γιατί είναι από τα θέματα που πρωταγωνιστούν σήμερα αυτά.
1: Αν δεν είναι δυνατόν τώρα να μην έχεις αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Και το έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχει, για μένα τουλάχιστον, έτσι, όντως μπορεί να είναι σημαντικό το θέμα της του ποιος ήταν μέσα. Αν ήταν ο Μεγαλέξανδρος, αν ήταν η μαμά του, αν ήταν ο μπαμπάς,
0: έχει σημασία,
1: αν ήταν η γιαγιά του,
0: αυτό. Έχει σημασία, αλλά δεν είναι αυτό
1: πρωταρχικό. Έχει σημασία, αλλά το βασικό όλων είναι το τι έχει μέσα, τα χτερίσματα που μπορείς να βρεις, ο χώρος που διαμορφώθηκε και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε και με τις εικόνες που δόθηκαν σήμερα ή χτες το βράδυ από το Υπουργείο με την κυρία Μενδώνη να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις προς το κοινό, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σε αφήνει speechless που λένε και σε γκαρές, σε αφήνει να λες τι έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι, και ας ήταν για ένα απλό στρατηγό, γιατί προφανώς ήταν για ένα απλό στρατηγό. Τώρα, ποιος στρατηγός ήταν, δεν ήταν, τι σημασία έχει.
0: Ναι. Και μιας και μιλάμε για τέτοια θέματα που έχουν έτσι πολύ ενδιαφέρον, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Κίνα, όπου οι αρχαιολόγοι φοβούνται, λέει, να ανοίξουν τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας.
1: Καλά κάνουν.
0: Φοβούνται, γιατί φοβούνται όμως. Κάτσε να σου πω γιατί φοβούνται. Λοιπόν, καταρχάς αυτός ο αυτοκράτορας ήταν ο Τσιν Σι Χουάνκ.
1: Γι' αυτό.
0: Ήταν ο πρώτος αυτοκράτορος που ενοποίησε την Κίνα πριν από 2.200 χρόνια. Παραμένει ανέγκυκτος, παρά την τεράστια αρχαιολογική του σημασία βεβαίως. Αναπαύεται λοιπόν σε ένα υπόγειο θολωτό χώρο. Είναι προστατευμένος από τον περίφημο στρατό των Τερακότα Πολεμιστών, ο οποίος ανακαλύφθηκε τυχαία το 1974 από αγρότες στην περιοχή εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως φοβούνται? Δεν έχει ανοιχτεί ποτέ ο κεντρικός τάφος. Δεν έχει ανοιχτεί ποτέ, και αυτό οφείλεται στο γεγονός, στο φόβο πρόκλησης ανεπανόρθωτων ζημιών. Φοβούνται δηλαδή για το πώς θα το κάνουν όλο αυτό, ενώ αρχαίες περιγραφές μιλούν για παγίδες και θανατηφόρους μηχανισμούς. Αυτό μου θυμίζει κάτι από Indiana Jones και τέτοια πράγματα.
1: Ήταν πολύ λογικό ότι θα υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί για την προστασία του προσώπου ή των προσώπων τα οποία βρίσκονταν μέσα στον τάφο. Οι Κινέζοι και γενικότερα όλοι οι πολιτισμοί, νομίζω μόνο οι Έλληνες δεν είχαν, ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο γνωστό να έχουν.
0: Δεν έχουμε
1: δει ή έχουμε ακούσει κάτι για μηχανισμούς ώστε να μην μπαίνει κανένα στον τάφο, σε τάφους. Είναι περίπλοκοι, είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μετά από τόσους αιώνες αν λειτουργούν ή όχι
0: οι μηχανισμοί
1: αυτοί, αλλά από τη στιγμή που είναι ανέγκυκτος στο τάφος, προφανώς και θα λειτουργούν. Οπότε εντάξει, μόνο και ένα χτυπηματάκι.
0: Ένα βέλος, ξέρεις από πού θα σου έρθει.
1: Τι να σου έρθει, πυροβόλο, αν και αυτοί είχαν μπαρούτια και τέτοια.
0: Είσαι καλά. Λέει, υπάρχουν, λέει, φήμες ότι εδώ και χρόνια, ότι ο τάφος περιέχει μηχανισμούς που θα μπορούσαν, λέει, να ενεργοποιηθούν αν κάποιος επιχειρούσε να εισέλθει. Οι αναφορές αυτές προέρχονται από τα κείμενα του ιστορικού Σίμα Τσιεν, γραμμένα περίπου έναν αιώνα μετά το θάνατο του αυτοκράτορα. Περιγράφει λοιπόν αυτός ο Τσιεν έναν τάφο γεμάτο παλάτια, πύργους, σπάνια αντικείμενα και θησαυρούς. Αναφέρει ότι τεχνίτες κατασκεύασαν βαλίστρες και βέλη, να το βέλος που κολλάει, που θα εκτοξεύονταν αυτόματα σε κάθε εισβολέα. Επιπλέον, σημειώνει ότι χρησιμοποιήθηκε υδράργυρος για να αναπαραστήσει ποτάμια, όπως ένας ποταμός εκεί, ο Γιάνγκτσε, και ο Κίτρινος ποταμός, καθώς και μια μεγάλη θάλασσα, όλα σε συνεχή κίνηση μέσω μηχανισμών.
1: Κοίταξε,
0: δεν τους λέει, κάτσε τώρα να μην είναι και ο υδράργυρος στη μέση.
1: Αυτό. Βασικά, το μόνο που με φοβίζει περισσότερο είναι ο υδράργυρος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ένας στρατιώτης σήμερα ή ένας αρχαιοκάπηλος, γιατί προφανώς αν άνοιγαν κάποιοι θα ήταν αρχαιοκάπηλοι, σήμερα δεν πήγαιναν με το πουκαμισάκι και με αυτό, θα είχαν μια αποστολή. Θα την είχαν. Μια στολή.
0: Κορονοϊού, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και στολές σήμερα είναι λίγο.
0: Στην Κίνα δεν είναι κορονοϊού.
1: Και ειδικά αν βλέπεις και John Wick, νομίζω ότι τα κουστούμάκια που το φτιάχνουν αντέχουν πολλά πραγματάκια από αυτά.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ ήταν λίγο τρομακτικός αυτός ο αυτοκράτορας, έτσι όπως βλέπω.
1: Όλοι οι αυτοκράτορες ήταν λίγο.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και με αυτή την ιστορία. Εμείς μένουμε προς το παρόν στην Αμφίπολη. Που από τι ευρήματα ήταν αυτά, ρε παιδί. Τι πολιτισμός.
1: Και μια που είπες για, πώς το είπα, αυτό το COVID, κορονοϊό και διαπράγματα, είδες τι έγινε με το
0: Χαταϊό. 45 μέρες καραντίνα ο Έλληνας, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο Αττικό.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο γνωστός αυτός που ο Έλληνας, αλλά
0: τέλος πάντων,
1: δεν θα
0: έχει
1: το
0: σημασία,
1: πούμε το όνομα,
0: δεν
1: υπάρχει λόγος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Άλλωστε τα ονόματα δεν παίζουν ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζουμε μόνο να είναι καλά ο άνθρωπος, να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που έχει και να συνεχίσει να κάνει αυτά που κάνει, γιατί αν είναι όντως αυτός που πιστεύουμε, έχει κάνει αρκετά πραγματάκια στη ζωή του.
0: Πάντως οι ειδικοί λένε ότι είναι σχεδόν μηδενική η πιθανότητα μετάδοσης με μια ολιγόλεπτη επαφή στο δρόμο. Ναι. Αν δηλαδή κάποιος φέρει τον ιό, ο οποίος το χαρακτηριστικό του είναι ότι εκδηλώνεται πολύ αργά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τον φέρει, να είναι φορέας, να μην έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα, γιατί από ό,τι ξέρω ο Έλληνας δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, να τον φέρει τον ιό, να μην έχει κανένα σύμπτωμα και να εκδηλώσει συμπτώματα μετά από αρκετό καιρό. Mm. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Μάλιστα, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο δικός, επανέλαβε ότι μια τυχαία επαφή, λέει, ολιγόλεπτη στο δρόμο ή πιθανότητα ποσότητα μετάδοσης είναι πραγματικά μηδενική. Δεν υπάρχει φάρμακο για το χανταϊό, όπως και δεν υπάρχει φάρμακο για τις περισσότερες ιώσεις, καθώς ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ίωση από μόνος του. Ναι. Ο 70χρονος ο Έλληνας, ο οποίος είναι σε καραντίνα, προς το παρόν θα παραμείνει στο νοσοκομείο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Health Security της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν οδηγία για 45 μέρες καραντίνα, η οποία μπορεί να γίνει και στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα βέβαια φαντάζομαι όχι με την παρουσία άλλων μελών της οικογένειας.
1: Προφανώς, ναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Άλλος πάνω. Όχι, Παναγία.
0: Δεν είναι καινούριος ιός αυτός πάντως, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται το και μας...
0: Παραλλαγές είναι το θέμα. Και σε όλους τους ιούς πλέον οι παραλλαγές είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν εντυπωσιακός και ο τρόπος με τον οποίο τους απομάκρυναν ή τους μετέφεραν τους ασθενείς. Ήταν λίγο πολεμική ταινία, έβλεπες, με πτώσεις, βατραχάνθρωπους και όλα τα σχετικά που ενεργοποιήθηκαν, ελικόπτερα και... να πούμε ότι έχουμε και Eurovision αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, έχουμε και πρώτο ημιτελικό και όλα τα όμορφα. Μάλιστα, εμείς παίζουμε αύριο, 12 Μάη.
0: Ποιοι εμείς?
1: Εμείς οι Έλληνες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αύριο είμαστε.
0: Είναι τα προκριματικά αυτά. Το πρώτος ημιτελικός, προκριματικά.
1: Άλλωστε, ο Ακύλας έκανε χθες σούπερ εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, εντυπωσίασε. Είμαστε δεύτεροι όσον αφορά στοιχηματικά για τον ημιτελικό. Πάνω από Δανούς, Γάλλους, Αυστραλούς, γιατί η Αυστραλία, όπως είναι γνωστό, μαζί με το Ισραήλ είναι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Χρόνια τώρα.
1: Ναι, Μάλτα, Ρουμανία, Ιταλία και Σουηδία, αυτή είναι στην πρώτη δεκάδα του ημιτελικού. Οπότε καλά τα πάμε. Εκτός δεκάδας είναι η Κύπρος που είναι στην 12η θέση με βάση τα στοιχήματα.
0: Καλά, αυτά ανατρέπονται, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αυτά ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Τώρα είπα εγώ, okay, καλή επιτυχία στην Ελλάδα εννοείται, αλλά εγώ δεν είναι του ύφους μου αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί
0: μου,
1: αλλά θα ήθελες να ακούσεις λίγο Ακύλα τώρα, πάνω σχάρι, για να τον νόσουμε. Πρέπει να βάλουμε λίγο Ακύλα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, λίγο άστο, άστο, άστο,
1: το κοινό.
0: Άστο, τώρα, άστο, τώρα, άστο, άστο, άστο. Να βάλω κλαβδία.
1: Βάλω κλαβδία.
0: Δεν με έλεξες ποιοι μ' άρεσαν. Ποιος μ' άρεσε η τέτοια, η Ρουσλάνα, την εποχή αυτή, τέλος πάντων τη Ρουσλάνα μ' άρεσε πολύ το τραγούδι της, Ουκρανία. Μου άρεσε η Τουρκάλα με το τουρκικό τραγούδι που πήρε την πρωτιά. Καλά, να μην συζητήσουμε για την Παπαρίζου τώρα, έτσι. Να μην συζητήσουμε για Παπαρίζου. Και μου άρεσε και το Fairy Tale, αυτό το τραγούδι το παραμύθι. Πολύ. Ωραίο τραγούδι.
1: Φιλανδικό ήταν αυτό ή ρωσικό, όχι.
0: Φιλανδικό νομίζω.
1: Φιλανδικό
0: ήταν. Το
1: θέμα είναι ότι προσπαθώ να βρω τον. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Και...
0: Φετινό.
1: Όχι, τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι αρκετές χώρες έχουν αποσυρθεί από το διαγωνισμό.
0: Γιατί?
1: Και μάλιστα κάποιες δεν θα το δείξουν καν. Και έχουν και σαματάκια,
0: γιατί
1: θα πρέπει να πληρώσουν. Και αυτό έχει να κάνει με το Ισραήλ και τη Γάζα και το όλο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Λόγω της κατάστασης, της εμπόλεμης και
1: ναι, να πούμε ότι η Ιρλανδία μαζί με τη Σουηδία είναι οι χώρες που έχουν τα περισσότερες νίκες. Και είναι και η μοναδική χώρα η Ιρλανδία που έχει τρεις συνεχόμενες, 92-94. Νομίζω ότι το 92 ήταν αυτό που μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ να βρω τον τραγουδιστή, ο οποίος ήταν άντρας και πρέπει να ήταν Τζον Λοκ, Τζον κάτι.
0: Ολλανδία είπες.
1: Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία.
1: Ναι, και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα.
0: Έχω να πω στους οδηγούς ότι...
1: Τζόνι Λόγκαν.
0: Τζόνι
1: Λόγκαν.
0: Ποιο ήταν το τραγούδι?
1: Α, φοβερή το τραγούδι.
0: Τι, ποιο ήταν?
1: Είναι ο μόνος ερμηνευτής που κέρδισε δύο φορές και έγραψε επίσης την νικήτρια συμμετοχή του 1992.
0: Τζόνι Λόγκαν. Θα το θυμηθώ το τραγούδι άμα το ακούσω. Το τραγούδι ποιο ήταν?

0: Ήταν η εποχή που τότε ήταν λίγο γλυκανάλατα όλα αυτά.
1: Μια χαρά είναι το γλυκανάλατα. Γιατί δεν κατάλαβα. Γλυκανάλατο είπανε και το τραγούδι της Κλαυδίας πέρυσι.
0: Ναι, ρε παιδί, ήταν η εποχή τότε που πηγαίνανε κάποιοι άλλοι με κάτι άλλα παράξενα. Τώρα μην φασολάσει.

0: να είναι καλά η φιλενάδα μου η Δέσποινα, η οποία με ενημερώνει για κάτι το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι οι πολεμιστές που λέγαμε πριν από την Κίνα που φυλάνε τον τάφο και είχαν έρθει, λέει, τους είχαν φέρει και στην Ελλάδα. Είχαν έρθει, λέει, αυθεντικοί πύληνοι στρατιώτες από την Κίνα στην Ελλάδα παλαιότερα.
1: Και τους πάσαμε.
0: Πιθανότατα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ναι. Η έκθεση είχε γίνει στην Αθήνα και πολλοί τη θυμούνται από το Ζάπιο Μέγαρο ή το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αλλά οι διαθέσιμες ψηφιακές πηγές σήμερα είναι αρκετά φτωχές για εκείνη την περίοδο και δεν βρήκαν αυτοί που έψαξαν, τέλος πάντων, ακριβή ημερομηνία ή επίσημο αρχείο online.
1: Μάλιστα.
0: Ορίστε, είδες τι μαθαίνουμε. Ναι. Είδες, άμα έχεις ακροατές ψαγμένου.
1: Και τους αρέσουν και όλες αυτές. Λοιπόν, να πούμε ότι η συνεδρίαση, τουλάχιστον με βάση τον Δήμο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Δήμος, εντάξει, θα κάνει και μια μικρή καθυστέρηση.
0: Σόπα καημένη,
1: δουλειές. Εντάξει, μα τώρα ασχοληθούμε με αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι, και θα βγει και στο διαδίκτυο να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Μπαίνετε στο YouTube, πληκτρολογείτε Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις συνεδριάσεις, έτσι, τις παλαιότερες, αλλά και την αυτή που τρέχει, τέλος πάντων, όταν ξεκινήσει να τρέχει, τέλος πάντων.
1: Έτσι.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, ήθελα να το πω από την αρχή αυτό.
1: Αλλά
0: θα το πω τώρα.
1: Ναι, για πες
0: το. Το ξέρεις τι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι. Υποχρεωτικά από τον νόμο. Ναι. Το φαρμακείο.
1: Ναι, το οποίο όμως από 1η Γενάρη πήγε την 1η Γενάρη, ναι. Το 27, ενεργοποίηση, ναι. Μίνιμουμ 30 ευρώ το κόστος.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα πω ότι θα το αγοράσετε από συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι φύλλα προσκύμενη με πρόσωπο το οποίο έχει να κάνει με την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτά που πρέπει να έχει μέσα το kit. Λοιπόν, ακούστε τι πρέπει να έχει μέσα. Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, τουλάχιστον 2-10x1,60. Επιμεταλλωμένη για ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας, για πρόληψη υποθερμίας και σοκ. Ένα ρολό λευκοπλάστη για στερέωση επιδέσμων. Μιλάμε για πολλά, έτσι. Ένα σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών για μικροτραύματα. Αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους, ένα μικρό, δύο μεσαίους, ένα μεγάλο, εδίνει και τις διαστάσεις για άσκηση πίεσης σε τραύματα διαφορετικού μεγέθους. Ένα αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων ή γάζα για κάλυψη μεγάλων επιφανειών. 6 επιθέματα πληγών για καθαρισμό ή πωματισμό τραυμάτων. 2 στενούς ελαστικούς επιδέσμους και 3 φαρδείς δίνει διαστάσεις για περίδεση και σταθεροποίηση. Ένα τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης για κινητοποίηση άνω άκρου. Ένα ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών για κοπή ρούχων. 4 γάντια μιας χρήσης βινιλίου ή νιτριλίου για βιοασφάλεια. 2 υγρά μαντιλάκια για καθαρισμό δέρματος, όχι τραυμάτων. 2 ιατρικές μάσκες τύπου συγκεκριμένου τύπου για προστασία αναπνευστικού και ένα φυλάδιο με εικονογραφημένες οδηγίες πρώτων βοηθειών. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει μέσα το καινούριο kit. Εντάξει. Θα ήθελα να ξέρω, γίνεται έλεγχος για kit?
1: Κοίταξε, όταν είναι πράγμα να σε γράψουν, θα κάνουν και έλεγχο, οπότε αναγκαστικά θα το κάνεις. Είμαστε καλά παιδιά και όλα αυτά τα κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δηλαδή θα ψάξει, δηλαδή αυτός που κάνει τον έλεγχο θα ψάξει να δει αν έχεις διαστάσεις τάδε επιδέσμου.
1: Γιατί πρέπει να σου κόψει το πρόστιμο.
0: Σα δεν τρέπεσαι, σα δεν τρέπεσαι. Του! Εγώ ήξερα λίγο πνευματάκι, μια γαζούλα, λίγο ιόδιο. Δεν έχει ιόδιο μέσα. Λίγο αυτό, τέλος πάντων, πώς το λένε.
1: Είπαμε ότι πρέπει να. Κάποιοι πρέπει να.
0: Πάμε στη διαφημίση.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσπαθώ να το βρω, αλλά δεν το βρίσκω. Δεν
1: ναι,
0: είναι και
1: εγώ προσπαθώ να μάθω τι έχει γίνει, αλλά δεν μαθαίνω. Οπότε δεν ξέρω να πω. Συμβαίνουν αυτά προφανώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε τώρα το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό.
1: Πολύ γκρινιακή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ γκρινιακή. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Με αφορμή, βέβαια, να πούμε και ότι στη Σαντορίνη έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού. Mm-hmm. Εκεί στα Φυρά, μπροστά από τη Μητρόπολη, σε ένα από τα εμβληματικότερα σημεία της Σαντορίνης. Καιρός ήταν, έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ευεργέτησαν το νησί όσο κανένας άλλος. Δεν χρειαζόταν, έπρεπε να γίνει και αυτό.
1: Έπρεπε.
0: Και μάλιστα έγινε την ημέρα της. Που καθιερώθηκε ως πολιούχος του νησιού η Αγία Ειρήνη, mm-hmm. Σαντορίνη, Σάντα Ειρήνη, Αγία Ειρήνη. Λοιπόν, και βρέθηκαν στο νησί πάρα πολλοί, έτσι, πολλά μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν το όλο γεγονός και έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Ζόρζος στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο. Και είπε, ερωτήθη για τον τουρισμό γενικότερα στη Σαντορίνη και πώς πάει όλη η κατάσταση κτλ. Για τον υπερτουρισμό, την φέρουσα ικανότητα και όλα αυτά και επέμεινε προφανώς, δεν έχει αλλάξει ποτέ θέση ο κύριος Ζόρζος, οφείλω να το ομολογήσω αυτό και να του το αναγνωρίσω, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην μείωση, στη σημαντική μείωση της δόμησης mm-hmm. για τουριστικές μονάδες κτλ. Και να εστιάσουμε περισσότερο στην αυθεντικότητα του νησιού.
1: Έτσι.
0: Τόνισε αυτό. Μίλησε για την κρουαζιέρα. Είπε ότι στην κρουαζιέρα έχει μπει αυτό το πλαφόν των 8.000 ανά ημέρα. Το Berth Allocation έχει εφαρμοστεί. Οπότε ο στόχος είναι αυτός. Τέλος πάντων, βέβαια η Σαντορίνη πέρυσι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Εντάξει, ήταν μια δύσκολη
0: δηλαδή,
1: σεζόν.
0: Ναι,
1: με σεισμούς, ιστορίες και
0: επανήλθε,
1: αυτά. Και
0: βέβαια,
1: το κακό είναι ότι. Έχουμε και φέτος τα ίδια πράγματα και μας αρέσουν πολύ οι τίτλοι και μάλιστα έκανε και εξώδικο. Ναι, έστειλε εξώδικο.
0: Μέσα ενημέρωσες,
1: προς συγκεκριμένο ΜΜΕ, το οποίο για μία ακόμα φορά επέλεξε να πουλήσει κάτι κίτρινο μέχρι. Ναι.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Τροπή. Δηλαδή, συγγνώμη για τα κλικ. Βάζεις ένα τίτλο, ξέρω εγώ, δραστηριότητα σεισμική, επανέρχεται ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή τώρα, έλεος. Πες την αλήθεια, γράψε ένα τίτλο όπως πρέπει. Γράψε ένα τίτλο όπως πρέπει. Τα έχουμε πει. Να πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες που γιόρταζαν χθες.
1: Επίσης, γιατί η μανούλα είναι μόνο μία, μανούλα είναι το πιο ιερό πρόσωπο, μανούλα είναι την συνδέεται και με τη μητρότητα, νομίζω και είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να γνωρίσει η ανθρωπότητα. Για μένα τουλάχιστον αυτό είναι. Οπότε χρόνια πολλά να είναι όλες οι μανάδες του κόσμου να είναι χαρούμενες, ευτυχισμένες, γιατί αν αυτές είμαστε και εμείς.
0: Εγώ κάθε χρόνο πάντως αυτό που λέω είναι και το πιστεύω ακράδαντα ότι μάνα. Είναι η γυναίκα η οποία μεγαλώνει ένα παιδί. Μπορεί να μην το γέννησε, αλλά το μεγαλώνει. Αυτή είναι μάνα. Είναι μανάδες η οποία μεγαλώνει ένα παιδί. Μπορεί να μην το γέννησε, αλλά το μεγαλώνει. Αυτή είναι μάνα. Είναι

0: θετικό να τα παιδιά να τα αφήνουμε να ανοίγουν τα φτερά τους. Να τα αφήνουμε όταν πρέπει να ανοίγουν τα φτερά τους και να κάνουν τα δικά τους όνειρα πραγματικότητα. Όχι τα όνειρα των γονιών. Γιατί δυστυχώς αυτό το λάθος γίνεται και γίνεται πάρα πολύ συχνά και το βλέπουμε. Έτσι. Να τα αφήνουμε να υλοποιούν, να κάνουν πραγματικότητα τα δικά τους όνειρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα βοηθάμε να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
1: Barbra Streisand. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι μόλις τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε ήταν λίγο αρκετά γρήγορο.
0: Άρα μάλλον δεν μεταδόθηκε κιόλας.
1: Ναι, και δεν μεταδόθηκε από ό,τι μου είπαν εδώ. Οπότε, ναι, θα μάθουμε τι έχει γίνει. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Το θέμα είναι ότι να μπορεί να προχωράει το λιμενικό ταμείο, να βγάζει πράγματα, γιατί είναι πολύ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του τόπου. Και είμαστε άλλωστε σε μια σεζόν στην οποία θα δούμε πολλά πραγματάκια. Περιμένουμε πολλά πράγματα. Ο Απρίλιος δεν ξεκίνησε καλά, με βάση τουλάχιστον την εικόνα που μας δώσαν από το λιμεναρχείο μέσα στον αγαπημένο μας φίλο τον Μιχάλη τον Ρούσο. Η Νάξος είχε, ήταν μόλις έκτη όσον αφορά την κίνηση επισκεπτών σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Πήγε πάρα πολύ καλά η Τίνος, πήγε πάρα πολύ καλά η Άνδρος και η Σύρος, κυρίως η Σύρος.
0: Βλέπεις όμως κάτι. Κοντινοί προορισμοί.
1: Κοντινοί προορισμοί. Μεγάλο πλεονέκτημα. Όταν έχουν μια σωστή δρομολογιακή πολιτική, τότε αναπτύσσονται όλα. Εντάξει, είναι και λίγο παράξενη η σεζόν, ο μήνας μάλλον, γιατί ο Απρίλιος συνδυάζει φέτος Πάσχα. Καθολικό Ορθόδοξο, άρα λοιπόν Τίνος και Σύρος
0: είχε
1: πάρα πολλούς επισκέπτες. Συν το γεγονός ότι έχουμε και σχολεία με εκδρομές που προτιμούν να πάνε στη Σύρο και την Τίνο, που είναι πολύ πιο κοντά, ή την Άνδρο, παρά το να μπουν σε ένα πλοίο και να πάνε στη Σαντορίνη, είτε στην Άξο είτε στη Σαντορίνη, που είναι μεγαλύτερες οι αποστάσεις, χάνουν περισσότερο χρόνο μέσα στα πλοία, άρα υπάρχει θεματάκι.
0: Να. Να δούμε πώς θα πάει. Πάντως τα μηνύματα είναι θετικά γενικά.
1: Προφανώς θα είναι. Το πόλεμος δημιουργεί πόλεμος θεματάκια. Ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές.
0: Ναι, και εγώ.
1: Και στα αεροπορικά και στα ακτοπλοϊκά. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την απόφαση της Ryanair να αφήσει Θεσσαλονίκη. Χάνονται 70.000 θέσεις εργασίας ουσιαστικά με την απόφαση αυτή.
0: Από το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το Οκτώβριο. 1 Οκτωβρίου. Γιατί θα επηρεάσει πάρα πολύ, όχι μόνο Θεσσαλονίκη, δηλαδή το 70.000 δεν είναι Θεσσαλονίκη, είναι γενικότερα στο όλο χώρο που μετακινούνται και πηγαίνουν τα δρομολόγια. Από την άλλη έχεις και νέους προορισμούς όπως η Κάρπαθος που ανεβαίνει πάρα πολύ γιατί έχει διεθνές αεροδρόμιο, γιατί έχει μεγάλο αεροδρόμιο. Τώρα για τα δικά μας, τι να πούμε, εμείς περιμένουμε την τέλη Ιουνίου όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση των αεροδρομίων. Μήπως και βάλουμε κάτι, το σοβαντήσουμε λίγο το δικό μας, να το δώσουμε σε κάποιον να το πάρει, να το αναβαθμίσει και αυτό.
0: Να το καλοποιήσουμε λίγο.
1: Ναι, να το σοβαντήσουμε γιατί.
0: Όσα βλέπει πεθερά. Λοιπόν, να πούμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι την Τετάρτη που μας έρχεται έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την ΑΔΔ, για το δημόσιο τομέα μιλάμε. Είναι 24ωρη πανελλαδική απεργία αυτή, διεκδικούν αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια. Για τα σχολεία θα κάνω λόγο, για τους γονείς δηλαδή, να ενημερωθούν οι γονείς. Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, αλλά οι σχολικές μονάδες δεν αναμένεται να παραμείνουν συνολικά κλειστές.
1: Ναι, όχι. Σε αυτές τις καταστάσεις είναι όποιος θέλει από τους καθηγητές, οπότε δηλώνει από πριν. Άρα
0: θα αλλάξουν βέβαια τα ορολόγια, τα προγράμματα τέλος πάντων των σχολείων, γιατί κάποιοι μπορεί να συμμετέχουν, κάποιοι εκπαιδευτικοί, κάποιοι άλλοι όχι. Μπορεί να υπάρξουν κενά στα μαθήματα και ούτω καθεξής. Οι γονείς λοιπόν θα ενημερωθείτε από το σχολείο του παιδιού για το τι θα γίνει ακριβώς. Αυτό για να τα λέμε και αυτά, να είστε ενημερωμένοι.
1: Να πούμε ότι χαριτολογώντας χθες αναφέραμε ότι θα υπάρξει αύξηση των εισιτηρίων της ακτοπλοϊκής μετά τη νίκη του ΙΣΑΕΚ. Αρκετοί το πίστεψαν και άρχισαν να ρωτάνε και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά,
0: κάνεις και τέτοια, είσαι και εσύ.
1: Δείτε και λίγο για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
0: Έλεος, εγώ τα λέω, αυτός είναι.
1: Εντάξει, γιατί δεν. Εντάξει, η ΑΕΚ το πήρε δίκαια, γίνεται χαμούλης. Την Κυριακή με κόντρα στον Ολυμπιακό θα γίνει παράδοση του τροπέου. δηλαδή θα έχουμε τα

0: πανηγύρια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Super League, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσει να το δώσει. Τώρα το ποιος είναι ο πρόεδρος, νομίζω όλοι το ξέρετε. Βαγγέλης Μαρινάκης. Σιγά μην πάει ο Μαρινάκης τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Δεν
0: είμαστε τόσο πολιτισμένοι.
1: Τώρα που λες που θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια και τα λοιπά, θα γίνει ένας δρόμος καινούριο στην Αθήνα, ο οποίος θα είναι σούπερ,
0: Ναι.
1: Ναι, ένας οδικός άξονας που θα φτάσει, λέει, σε μήκος στα 1,2 χιλιόμετρα, θα έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ που θα συνδέει τη λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλη. Ναι. Εκεί στο Βοτανικό αλλάζει η περιοχή γενικότερα.
0: Ποιος είναι ο λεωφόρος Αθηνών?
1: Δεν με αφήνει όμως να πω.
0: Ποια είναι η
1: λεωφόρος? Περίμενε Αθηνών λίγο, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, στον Παναθηναϊκό, στις ομάδες.
0: Ναι, ποια είναι η λεωφόρος Αθηνών, λέω.
1: Δεν ξέρεις ποια είναι η λεωφόρος Αθηνών?
0: Όχι.
1: Είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας.
0: Ναι, πού είναι αυτή? Έχω ένα θέμα, δεν ξέρω τα ονόματα. Ξέρω τους δρόμους, δεν ξέρω τα.
1: Έχεις περάσει. Λοιπόν,
0: άκουτα,
1: με η κατασκευή του νέου γηπέδου, ναι, του Παναθηναϊκού. Έτσι,
0: στον Αλαιώνα.
1: Είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή γενικά αυτή τώρα, αλλά θα αλλάξει όμως όψη. Θα αλλάξει τώρα, θα γίνει αλλιώς. Λοιπόν, θα αναπλαστεί η περιοχή όλη. Θα δημιουργηθεί αυτό το νέο οδικό δίκτυο που θα έχει συνολικό μήκος 8 χιλιόμετρα. Ναι. Από αυτά τα 8, το 1,2 αντιστοιχούν στη νέα μεγάλη λεωφόρο της Αθήνας, η οποία θα οδηγεί στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, συνδέοντας εκτός των άλλων τη λεωφόρο Αθηνών. Που
0: δεν ξέρεις... Ποια είναι η λεωφόρο Αθηνών, αυτό σου λέω.
1: Και την Πέτρου Ράλη την ξέρεις?
0: Πού είναι η Πέτρου Ράλη?
1: Στην Αθήνα.
0: Το ξέρω ότι είναι στην Αθήνα. Ποια περιοχή είναι?
1: Αχ,
0: Νίκαια είναι
1: μιλά.
0: Πριν, μετά.
1: Δεν
0: είναι από την Ομόνια και φέρει πάνω στα κάτω.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσω εκπομπέ μεσημεριανέ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άκου, Δέσποινα, δεν ξέρει.
0: Εντάξει, να ξέρω. Είπαμε, μπορεί να έχω περάσει 100.000 φορές, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα.
1: Πρέπει να τα θυμάσαι αυτά. Του μεγάλου δρόμου. Τουλάχιστον Μεσογείο, ξέρει ποια είναι.
0: Η Μεσογείο είναι κάτω από την Βασιλή Σοφία. Όχι, μετά είναι τη Βασιλή Σοφία. Ποια είναι? Η Μεσογείο είναι από κάτω. Ξέρω ότι είναι από κάτω.
1: Η Μεσογείο είναι αυτή που γονάτισα εγώ.
0: Ναι, είναι από κάτω. Αυτή σου λέω. Η από κάτω.
1: Η παράλληλη τη Κηφισία.
0: Είδε. Αυτό δεν θυμόμουν. Την Κηφισία. Είναι η από κάτω. Είπα.
1: Καταστροφή.
0: Είδε. Θυμόμουν ότι είναι η από κάτω. Γιατί? Η από κάτω. Πρέπει να ξέρω και το όνομά τη. Ξέρω ότι είναι η από κάτω.
1: Ποια είναι?
0: Βέβαια ξέρω ποια είναι. Πατησίων δεν ξέρω.
1: Σε λίγο θα μου πει δεν ξέρει ποια είναι. Και Λιωσίων.
0: Λιωσίων επίση ξέρω ποια είναι, γιατί την έκανε περπατώντα. Εκεί έβλεπα τα ονόματα και.
1: Η Αχαρνών.
0: Η Αχαρνών, όχι. Και πρωί.
1: Μπράβο, μπράβο, έβγε.
0: Απλά κάποιου δρόμου που έχουμε χάρη τώρα, η Ιερά Οδός, έτσι. Είναι αυτή που ξεκινάει από την Πειραιώς και πηγαίνει προς Νίκαια και τέτοια, δεν πάει. Μπράβο, ναι. Η λεωφόρος Αθηνών επίσης παράλληλη αυτήν, δεν είναι?
1: Βάλει ένα χάρτη να δεις, να θα προσανατολιστείς αμέσως. Αμέσως, ναι.
0: Απλά να σου πω, επειδή λες για το όλο σκηνικό, για το γήπεδο Παναθηναϊκού και όλα τα υπόλοιπα, να σου πω ότι είναι τόσο χαζή η Παναθηναϊκή, ότι το γήπεδο.
1: Και εσύ ήστρο σήμερα.
0: Ναι, το γήπεδο θα γίνει στο Ρέντι ουσιαστικά. Γιατί ακριβώς δίπλα είναι του Ρέντι. Συνορεύει με του Ρέντι. Ωραία, και στο Ρέντι ποιο είναι?
1: Άκουσε Νίκο, μόλις ήρθε ο Νίκο.
0: Το ξύλο θα πέφτει.
1: Άκουσε τι είπε, Νίκο, άκουσε τι είπε πριν από λίγο. Είναι τόσο χαζή η Παναθηναϊκή. Αυτό το είπε, το σημείωσε το. Σήμερα ο μήνα έχει 11 Μαΐου 2000. Την Πανεπιστημίου δεν ξέρει.
0: Αν δεν ξέρει την Πανεπιστημίου.
1: Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Την Νεόλου. Σε έχω πάει κέντρο τώρα.
0: Σταδίου Εόλου. Ναι, εκεί είναι. Δεν πρέπει να φεύγουν αχτινοτά από την Ομόνοια.
1: Αχτινοτά.
0: Αχτινοτά.
1: Ναι, έτσι. Πατησίων, ναι, είναι 28 Οκτωβρίου.
0: 28 Οκτωβρίου. Όπως και η.
1: 3η Σεπτεμβρίου θα μου πεις.
0: 3η Σεπτεμβρίου, ναι, μπράβο. 3η Σεπτεμβρίου είναι η Πατησίων.
1: 3η Σεπτεμβρίου είναι.
0: 28 Οκτωβρίου είναι η Πανεπιστημίου.
1: Πανεπιστημίου, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί έχουν δύο ονόματα οι δρόμοι?
0: Δεν έχουνε.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου είναι η Πανεπιστημίου.
0: Α, Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι.
1: Γιατί, ωραία, γιατί έχουν δύο ονόματα?
0: Γιατί θα αλλάξαν τα ονόματα.
1: Κρατήστε το καινούριο, ξέρω εγώ.
0: Το καινούριο πώς θα το θυμάται? Δηλαδή, ποιος θυμάται τώρα την Ελευθερίου Βενιζέλου όταν
1: το καινούριο θυμάσαι, αυτό βλέπεις μπροστά σου.
0: Αφού όλοι ξέρουν ότι είναι Πανεπιστημίου.

0: πώς την είπες, 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι είναι πατησίων.
1: Να... πηγαίνει στην Ομόνια, παιδί μου, του Γκρου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Του Γκρου, κάτω. Την παίρνει όμω.
0: Αν πα στη γωνία εκεί που έχει ένα πολύ ωραίο.
1: Ανεβαίνει.
0: Σαντουιτσάδικο. Εκεί...
1: Αναγιά σου. Εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Να δω, θα ήθελα να δω. Θα το πει, θα το πει. Α, σημεία αναφορά. Ό,τι τρώγεται. Ναι.
0: Λοιπόν, τελείωσαν γρήγορα τα όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Ούτε καν μία ώρα δεν.
1: Δεν είναι κακό.
0: Κράτησε, ναι, εντάξει. Οπότε τα λέμε την Τετάρτη με τον κύριο Κατσαρά.
1: Ωραία. Πω από κάτι φωτογραφίες που μου στέλνει ο Νίκο στο Blue Star.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Θέλω φωτογραφίες.
1: Το Blue Star, ωραία.
0: Τι έπαθε το Blue Star, μια χαρά είναι.
1: Τίποτα δεν έπαθε, είναι εν πλώ. Ήταν και είναι ακόμα.
0: Ναι,
1: εντάξει, τέλος πάντων, κάτσε να σου κάνω τις προωθήσεις, αν τις έχεις και εσύ.

0: Ορίστε.
1: Αδυναμία λήψης λέει.
0: Τι να σου κάνω εγώ τώρα.
1: Στείλε μία-μία, ξέρω εγώ τώρα.
0: Δεν μπορώ τώρα. Τι έστειλα να τι ανοίξω μία-μία και να πράξω από τη κέρδο και να πιάσω. Άστα. Τόσο Ζούγκεμπερκ μα τα έχει κάνει μετά. Έλεω. Εδώ λέει ότι να, τι έχει πάρει.
1: Αφού είχε αδυναμία λήψης.
0: Αφού τι, εγώ βλέπω τι διάβασε κιόλα, τι είδε.
1: Μα είδα, το λέγα.
0: Τον Τραμπ πώς τον είδε σήμερα?
1: Μια χαρά είναι, το ήξερα από χτες όταν γίνονταν όλα αυτά.
0: Παράδεκτη αυτή η Ιρανία.
1: Ναι, ναι, ντροπή του. Αλλά σε δύο εβδομάδες έχουν εξαφανίσει από τον πλανήτη.
0: Τι είσαι καλά.
1: Είπε, δύο εβδομάδες.
0: Πόσες
1: φορές το έχει πει αυτό για τις δύο εβδομάδες?
0: Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Το έχουμε κερδίσει. Την πρώτη μέρα κερδίσαμε και μετά από εκεί και πέρα χαμός. Λοιπόν, το νέο χορταξικό όντως θα γίνει πανηγύρι.
0: Ναι,
1: και μας καταστρέφει.
0: Του τουρισμού. Να το τονίζουμε αυτό, γιατί είναι δύο τα χωροταξικά.
1: Τι με νοιάζει εμένα. 8 έως 16 στρέμματα αναλόγως με τον κορισμό της περιοχής ή αρτιότητα. Άρα ποτέ δεν θα χτίσεις.
0: Ναι.
1: Ήθελες να χτίσεις κιόλας.
0: Κάτσε, συγγνώμη, ποιο είναι αυτό το Emily in Paris?
1: Το Emily in Paris είναι μια σειρά.
0: Ταινία, σειρά, ναι.
1: Πολύ γνωστή. Και Σαντορίνη και πέρυσι ήταν στην Πάρο. Και τώρα πηγαίνει Σαντορίνη Μύκονο. Και έχει θεματάκια στην Μύκονο.
0: Κάνουν έργα, λέει εκεί.
1: Ναι.
0: Η ΔΕΙΑ Μυκόνου για την αποκατάσταση τμήματος του αγωγού που φέρει μεταφέρει το νερό από το φράγμα Μαραθίου προς το δηληστήριο της Αγίας Σοφίας.
1: Ναι.
0: Και ήταν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, τέλος πάντων. Και δεν είναι αυτό, γιατί υπάρχει θέμα με το οδικό δίκτυο. Εκεί η άδεια λέει για την εκτέλεση του έργου έχει δοθεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι το Μάρτιο. Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να μεταφερθούν χρονικά σε μια περίοδο όπου η Μύκονος αρχίζει να κινείται πλέον σε ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα έχουμε ξαναδεί τα έργα κι αλλού. Ναι, τέλος πάντων. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι.

0: τώρα που είπα φράγμα, μ' αρέσει η εικόνα που βλέπω στη Λίμνο Δεξαμενή, τον Αιγαρό.
1: Είναι γεμάτη, ναι.
0: Είναι γεμάτη, ναι. Το φράγμα δεν ξέρω αν είναι στο 50% ή λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, κάπου εκεί, ναι.
0: Λίγο παραπάνω μπορεί να είναι. Καλό είναι αυτό, δεν φτάνει, αλλά καλό είναι. Πού να ήμασταν στη θέση που ήμασταν πέρυσι. Δεν θέλω γκρίνιες. Αλλά όμως μπορεί η Λίμνο Δεξαμενή να είναι γεμάτη. Μπορεί το φράγμα να είναι εντάξει, έτσι και έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σπαταλάμε νερό. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε, να προσέχουμε και να επεκτείνουμε λίγο και αυτό με τα έξυπνα ρολόγια για να δούμε που υπάρχουν διαρροές κτλ. Γιατί το θέμα. Διάβασα χθες μια μελέτη τέλος πάντων και κάποιες τοποθετήσεις ειδικών για το τι είναι αυτό που φταίει σε αυτή τη χώρα για τη λειψιδρία που αντιμετωπίζουμε. Και έλεγε τέλος πάντων ένας ειδικός που τα έχει ψάξει τα θέματα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν πέφτουν βροχές. Δεν είναι το η έλλειψη βροχόπτωσης. Το πρόβλημα είναι ότι τα φράγματα πλέον δεν βοηθούν. Γιατί δεν βοηθούν? Γιατί δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα δίκτυα. Και ότι σε κάποιες λέει περιπτώσεις στην Ελλάδα υπάρχουν λέει παραδείγματα όπου η απώλεια φτάνει ακόμα και στο 70% του νερού. Γιατί το δίκτυο είναι αρχαίο.
1: Αυτό
0: και ακριβώς. Σου λέει τώρα τι, δηλαδή οκ, okay, και πες ότι γεμίζει το, γεμίζει πες το φράγμα, έτσι είναι, έχει ικανοποιητική ποσότητα νερού, ναι, αλλά άμα δεν μπορεί να διοχετευτεί εκεί που πρέπει, δεν υπάρχουν τα δίκτυα, ή αν ακόμα χειρότερα υπάρχουν τα δίκτυα αλλά χάνεις το νερό στο δρόμο, τι να το κάνω εγώ? Τι να το κάνω? Και τι έλεγε ο άνθρωπος? Μιλούσε για ευαισθητοποίηση, για εκπαίδευση, για να μην σπαταλάμε το νερό, να γίνονται μαθήματα, σεμινάρια και ομιλίες στα σχολεία.
1: Μήπως γενικά, καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το νερό
0: και να φτιάξουμε τα δίκτυά μας, έτσι.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα φτιάξουμε που θα πάει.

0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Έχουν μείνει 5 λεπτάκια πριν από το ακριβώς τις ώρες και πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Ακούτε όπως κάθε μέρα, βεβαίως είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι εδώ όπως κάθε μέρα. Μία
1: ναι, η Μαντός του Νάρα είναι εδώ. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι τίποτα. Παίξω εγώ μετά.
0: Παίξε. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σας είπαμε, τελείωσε.
1: Ολοκληρώθηκε μια χαρά. Ετέλεψε. Θα μάθουμε τι έγινε. Τι άλλο θέλουμε. Βγήκανε και τα πόθεν έσχες, οπότε βλέπουμε ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι.
0: Τα πόθεν έσχες φαγώθηκε σήμερα.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Δημοβουλευτές είναι οι άνθρωποι. Να, ο κύριος Θοδωρικάκος, παραδείγματος χάρη, πούλησε βοσκοτόπια 40 στρέμματα στην Κότρονα Ανατολικής Μάνης και εισέπραξε 1,6 εκατομμύρια.
0: Πήρε στον Κότρονα.
1: Ναι, πήρε 1,6.
0: Ωραίος είναι ο Κότρονας, μ' αρέσει. Εντάξει, από δικά του ήταν, τα πούλησε. Καλά
1: έκανε. Ναι, ρε παιδί μου, καλά έκανε ο άνθρωπος. Ένας πήρε στη Σαντορίνη κάτι και αυτό θέλω να δω τώρα και το χάσα και θέλω να σου πω. Ας την πάρω, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κύριος Τσιάρας πούλησε ακίνητα στην Πάρο 500,000.
0: Εντάξει, δικά του ήταν, καλά έκανε και τα πουλάει.
1: Καλά κάνει, αφού μπορεί και τα πουλάει.
0: Συγγνώμη. Έχουν πει εμένα κάτι κάποιο, άμα θέλει εγώ να πουλήσω ένα. Α, τώρα που λέω οικόπεδο, περίμενε λίγο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνετε δήλωση διαδικτυακά. Αν έχετε οικόπεδα, πρέπει να τα καθαρίσετε και δεν φτάνει μόνο αυτό.
1: Θα δηλώσετε.
0: Αντιπυρική προστασία και ούτω καθεξής, να το δηλώσετε. Δηλώσετε κιόλας, δηλαδή να μπείτε. Πληκτρολογήστε, γκουγκλάρετε ακαθάριστα.gr, θα σας βγάλει εκεί στο Go, θα μπείτε μέσα και θα σας κατευθύνει για να δηλώσετε τι εργασίες έχετε κάνει στο οικόπεδό σας. Αν έχετε καθαρίσει από ξερακλαδιά, από χόρτα, από. Είναι υποχρεωτικό, παιδιά, αυτό και η καταληκτική ημερομηνία είναι κάπου στα μέσα Ιουνίου, νομίζω 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: μπείτε, γιατί
1: είναι,
0: αν
1: οπότε,
0: δεν.
1: Παιδιά, σοκ.
0: Έχει πρόστιμο αυτό μετά. Εντάξει, προσέχουμε
1: έτσι.
0: Για να έχουμε. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι, και όπως είπαμε και νωρίτερα. Από σήμερα είναι ανοιχτό και το γεροκομείο Νάξου. Είχαμε τις δύο κυρίες οι οποίες μπήκαν πρώτες σήμερα μέσα. Και μέχρι την Παρασκευή αναμένονται συνολικά 6 άτομα τα οποία θα είναι οι πρώτοι φιλοξενούμενοι του γεροκομείου της Νάξου. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο τον αρχιερατικό, τον αρχιμανδρίτη, τον κύριο Δωρόθεο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, πώς είναι η κατάσταση.
0: Και να μας πει και τι χρειάζεται, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και τι χρειάζεται,
0: πώς
1: μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ο χώρος.
0: Μια χαρά. Ωραία,
1: αυτά.
0: Λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: δύναμη, καλή εβδομάδα.
1: Καλό υπόλοιπο του μήνα.
0: Να προσέχετε να την είστε καλά γιατί κάνει ζέστη, αλλά δεν είναι αυτό. Είπαμε μην
1: απαραίτητο αυτό, παιδιά, μην γίνει καμία στραβή.
0: Και ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Μαντός του Νάρα, Νικόδημος Λιανός. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με καλά Σνικόφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μια φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μια νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 τον Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
10: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
11: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
13: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Σιάτιστα κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Καλλιστό, η ομάδα άμεσης επέμβασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου. Η οργάνωση ενημερώνει ότι την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμερίου λιθάργου. Για το λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, καθώς εκεί οι διαθέσιμες τροφικές πηγές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες. Τα τροχαία ατυχήματα με την άγρια πανίδα στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες έχει οδηγήσει σε θανατώσεις αρκούδων και άλλων ζώων. Η Καλλιστό καλεί τους οδηγούς που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη παρουσία της άγριας πανίδας να δείχνουν αυξημένη προσοχή όπως οφείλουν και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση των ειδών της άγριας ζωής. Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου El Niño το 23 και το 24 κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο αντιστοιχεί στην περιοδική μεγάλης κλίμακας αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων σε τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού που επηρεάζει ως αλυσιδωτή αντίδραση το παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Μαΐου, σαν σήμερα, 1771, γεννιέται η ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης Λασκαρίνα Πινότσι, ευρύτερα γνωστή ως Μπουμπουλίνα. 1916, παρουσιάζεται η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. 1926, βάσει διαταγής του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά από το έδαφος. 1949, πωλείται η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid. 1967, ο Ανδρέας Παπανδρέου φυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ ενώ εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. 1981, πεθαίνει από καρκίνο σε ηλικία 36 ετών ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε Bob Marley.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτή τη μεριά. Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια, είχε πει η ηθοποιός σε άλλη συνέντευξή της. Καμία οικονομική στήριξη δεν δέχεται εδώ και χρόνια από τη ΣΕΡ, δήλωσε ο γιος της, Elijah Blue Allman, ο οποίος φέρεται πως βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του. Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες και έφερε στο φως η Daily Mail, οι δικηγόροι του 49χρονου υποστηρίζουν ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να έχει διακόψει εδώ και χρόνια τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που του παρήχε. Ο Elijah, γιος της ΣΕΡ και του αείμνηστου Greg Allman, δηλώνει πως πλέον βασίζεται κυρίως σε έσοδα από την περιουσία του πατέρα του, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 10.000 δολάρια το μήνα. Η υπόθεση συνδέεται και με τη δικαστική διαμάχη του με την ενδιαστάση σύζυγό του, Μαριάγγελα Κίνγκ, καθώς ζητά μείωση της διατροφής που της καταβάλει, επικαλούμενος μείωση των εισοδημάτων του. Παράλληλα, η ΣΕΡ είχε πρόσφατα προσπαθήσει να θέσει τον γιο της υπό προσωρινή επιτροπία, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας ότι δεν έχει αντίληψη των χρημάτων και είναι ευάλωτος σε κακές επιρροές. Το αίτημά της, ωστόσο, απορρίφθηκε.
0: Της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να έχεις τον έλεγχο των κινήσεων και των πρωτοβουλειών. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου και θέλεις να βελτιώσεις τη ζωή σου. Ίσως θελήσεις να βάλεις σε τάξη τα έξοδά σου, να τακτοποιήσεις τις οφειλές σου και να επιδιώξεις να θέσεις στο περιθώριο κάποιες υποχρεώσεις που θεωρείς πως είναι πλέον περιττές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα αρχίσει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τον εαυτό σου, να τολμήσεις να προχωρήσεις σε κάποιες πράξεις που δείχνουν πως είσαι έτοιμη να πάρεις ορισμένες αποφάσεις που μπορεί και να ξαφνιάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, αφού μπορεί να βρίσκεσαι μπροστά σε καταστάσεις που χρειάζονται να προχωρήσουν. Λέων. Η νέα εβδομάδα σου προσφέρει την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος και να βρεθείς ανάμεσα σε άτομα που σε βοηθούν να ξεπεράσεις τις ανησυχίες σου. Είναι σημαντικό να αποφασίσεις αν στον επαγγελματικό τομέα θα λειτουργήσεις ατομικά ή θα εμπιστευτείς κάποια πρόσωπα που είναι γύρω σου και προσφέρουν την ευκαιρία να γίνεις μέλος μιας ομάδας. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σου προσφέρει μία διέξοδο από τους προβληματισμούς σου, η οποία όμως απαιτεί από εσένα να είσαι πρόθυμος να ρισκάρεις και να τολμήσεις να σπάσεις στεγανά. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπη με συζητήσεις και προτάσεις που έρχονται από το πρόσωπο που έχεις απέναντί σου και μπορεί να σε δυσκολεύουν και να σε καταπιέζουν. Σκορπιός. Τα άστρα θα φέρουν εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αφού φαίνεται να προκύπτουν αποφάσεις τις οποίες καλείσαι να υποστηρίξεις ή να αντιπαρατεθείς απέναντί τους. Μπορεί να συνειδητοποιείς πως υπάρχουν νέα δεδομένα στην προσωπική σου ζωή και να θελήσεις να λειτουργήσεις με έναν τρόπο που δείχνει πως δίνεις το περιθώριο στην άλλη πλευρά να αναλάβει πρωτοβουλίες που ενδέχεται να δημιουργούν ανισορροπία. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει με μια ευκαιρία να αποδράσεις από ένα δύσκολο και απαιτητικό σκηνικό της καθημερινότητάς σου που περιλαμβάνει σκληρές συνθήκες στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς αρκετά με θέματα του σπιτιού σου ή με τα οικονομικά σου και να επιδιώξεις να βρεις λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θέλει να τονίσει την ανάγκη να δείξεις υπομονή και επιμονή σε κάποιες προσπάθειες που κάνεις και να αποφύγεις να μιλήσεις πολύ και χωρίς να εννοείς αυτά που λες. Ιχθύς. Τα άστρα θέλουν να σου υπενθυμίσουν πως είναι απαραίτητο να πατήσεις φρένο και να προχωρήσουν κάποιες καταστάσεις πιο αργά από όσο φαντάζεσαι.
2: Το Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Plus 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Μαΐου, σαν σήμερα, 1771, γεννιέται η ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης Λασκαρίνα Πινότσι, ευρύτερα γνωστή ως Μπουμπουλίνα. 1916, παρουσιάζεται η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. 1926, βάσει διαταγής του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά από το έδαφος. 1949, πωλείται η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid. 1967, ο Ανδρέας Παπανδρέου φυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ ενώ εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. 1981, πεθαίνει από καρκίνο σε ηλικία 36 ετών ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, Bob Marley.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: στον κόσμο αυτό. Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό χαρακτήρισε τον τίτλο με τους κιτρινόμαυρους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στους πάγκους. Ο Νίκολιτς εστίασε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι η ένωση άξιζε το πρωτάθλημα απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές. Στον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και μετέβη σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζη θα χειρουργηθεί την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μάτς με τον Ολυμπιακό, όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο. Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ, λένε οι Ουκρανοί. Ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία των play-off, καθώς ο Χρήστος Ζαφίρης συμπλήρωσε κάρτες στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο δικέφαλος του Βορρά έγραψε ιστορία με 5 σερί ματς χωρίς ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να έχεις τον έλεγχο των κινήσεων και των πρωτοβουλειών. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου και θέλεις να βελτιώσεις τη ζωή σου. Ίσως θελήσεις να βάλεις σε τάξη τα έξοδά σου, να τακτοποιήσεις τις οφειλές σου και να επιδιώξεις να θέσεις στο περιθώριο κάποιες υποχρεώσεις που θεωρείς πως είναι πλέον περιττές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα αρχίσει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τον εαυτό σου, να τολμήσεις να προχωρήσεις σε κάποιες πράξεις που δείχνουν πως είσαι έτοιμη να πάρεις ορισμένες αποφάσεις που μπορεί και να ξαφνιάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, αφού μπορεί να βρίσκεσαι μπροστά σε καταστάσεις που χρειάζονται να προχωρήσουν. Λέων. Η νέα εβδομάδα σου προσφέρει την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος και να βρεθείς ανάμεσα σε άτομα που σε βοηθούν να ξεπεράσεις τις ανησυχίες σου. Είναι σημαντικό να αποφασίσεις αν στον επαγγελματικό τομέα θα λειτουργήσεις ατομικά ή θα εμπιστευτείς κάποια πρόσωπα που είναι γύρω σου και προσφέρουν την ευκαιρία να γίνεις μέλος μιας ομάδας. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σου προσφέρει μία διέξοδο από τους προβληματισμούς σου, η οποία όμως απαιτεί από εσένα να είσαι πρόθυμος να ρισκάρεις και να τολμήσεις να σπάσεις στεγανά. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπη με συζητήσεις και προτάσεις που έρχονται από το πρόσωπο που έχεις απέναντί σου και μπορεί να σε δυσκολεύουν και να σε καταπιέζουν. Σκορπιός. Τα άστρα θα φέρουν εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αφού φαίνεται να προκύπτουν αποφάσεις τις οποίες καλείσαι να υποστηρίξεις ή να αντιπαρατεθείς απέναντί τους. Μπορεί να συνειδητοποιείς πως υπάρχουν νέα δεδομένα στην προσωπική σου ζωή και να θελήσεις να λειτουργήσεις με έναν τρόπο που δείχνει πως δίνεις το περιθώριο στην άλλη πλευρά να αναλάβει πρωτοβουλίες που ενδέχεται να δημιουργούν ανισορροπία. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει με μια ευκαιρία να αποδράσεις από ένα δύσκολο και απαιτητικό σκηνικό της καθημερινότητάς σου που περιλαμβάνει σκληρές συνθήκες στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς αρκετά με θέματα του σπιτιού σου ή με τα οικονομικά σου και να επιδιώξεις να βρεις λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θέλει να τονίσει την ανάγκη να δείξεις υπομονή και επιμονή σε κάποιες προσπάθειες που κάνεις και να αποφύγεις να μιλήσεις πολύ και χωρίς να εννοείς αυτά που λες. Ιχθύς. Τα άστρα θέλουν να σου υπενθυμίσουν πως είναι απαραίτητο να πατήσεις φρένο και να προχωρήσουν κάποιες καταστάσεις πιο αργά από όσο φαντάζεσαι.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτή τη μεριά. Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια, είχε πει η ηθοποιός σε άλλη συνέντευξή της. Καμία οικονομική στήριξη δεν δέχεται εδώ και χρόνια από τη ΣΕΡ, δήλωσε ο γιος της, Elijah Blue Olman, ο οποίος φέρεται πως βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του. Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες και έφερε στο φως η Daily Mail, οι δικηγόροι του 49χρονου υποστηρίζουν ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να έχει διακόψει εδώ και χρόνια τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που του παρήχε. Ο Elijah, γιος της ΣΕΡ και του αείμνηστου Greg Olman, δηλώνει πως πλέον βασίζεται κυρίως σε έσοδα από την περιουσία του πατέρα του, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 10.000 δολάρια το μήνα. Η υπόθεση συνδέεται και με τη δικαστική διαμάχη του με την ενδιαστάση σύζυγό του, Μαριάγγελα Κίνγκ, καθώς ζητά μείωση της διατροφής που της καταβάλει, επικαλούμενος μείωση των εισοδημάτων του. Παράλληλα, η ΣΕΡ είχε πρόσφατα προσπαθήσει να θέσει τον γιο της υπό προσωρινή επιτροπία, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας ότι δεν έχει αντίληψη των χρημάτων και είναι ευάλωτος σε κακές επιρροές. Το αίτημά της, ωστόσο, απορρίφθηκε.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι σημειώθηκε στον κάθετο άξονα σιάτιστα κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Καλλιστό, η ομάδα άμεσης επέμβασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου. Η οργάνωση ενημερώνει ότι την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμερίου λιθάργου. Για το λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, καθώς εκεί οι διαθέσιμες τροφικές πηγές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες. Τα τροχαία ατυχήματα με την άγρια πανίδα στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες έχει οδηγήσει σε θανατώσεις αρκούδων και άλλων ζώων. Η Καλλιστό καλεί τους οδηγούς που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη παρουσία της άγριας πανίδας να δείχνουν αυξημένη προσοχή όπως οφείλουν και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση των ειδών της άγριας ζωής. Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου El Niño το 23 και το 24 κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο αντιστοιχεί στην περιοδική μεγάλης κλίμακας αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων σε τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού που επηρεάζει ως αλυσιδωτή αντίδραση το παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.
4: Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Dixan Scone 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: εικόνα τώρα μόνο. Ταξιδεύει με στη σκόνη. Η μορφή σου σε ένα κάδρο με κοιτάζει και
1: τελειώνει. 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. 1, 2, 3, 4.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ζω.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master them

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτηριστικό.

0: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, χαρακτήρισε τον τίτλο με τους κιτρινόμαυρους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στους πάγκους. Ο Νίκολιτς εστίασε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση άξιζε το πρωτάθλημα απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές. Στον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και μετέβησε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζη θα χειρουργηθεί την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μάτς με τον Ολυμπιακό, όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο. Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ, λένε οι Ουκρανοί. Ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία των play-off, καθώς ο Χρήστος Ζαφύρης συμπλήρωσε κάρτες στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο δικέφαλος του Βορρά έγραψε ιστορία με 5 σερί ματς χωρίς ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
0: Της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να έχεις τον έλεγχο των κινήσεων και των πρωτοβουλειών. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου και θέλεις να βελτιώσεις τη ζωή σου. Ίσως θελήσεις να βάλεις σε τάξη τα έξοδά σου, να τακτοποιήσεις τις οφειλές σου και να επιδιώξεις να θέσεις στο περιθώριο κάποιες υποχρεώσεις που θεωρείς πως είναι πλέον περιττές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα αρχίσει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τον εαυτό σου, να τολμήσεις να προχωρήσεις σε κάποιες πράξεις που δείχνουν πως είσαι έτοιμη να πάρεις ορισμένες αποφάσεις που μπορεί και να ξαφνιάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, αφού μπορεί να βρίσκεσαι μπροστά σε καταστάσεις που χρειάζονται να προχωρήσουν. Λέων. Η νέα εβδομάδα σου προσφέρει την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος και να βρεθείς ανάμεσα σε άτομα που σε βοηθούν να ξεπεράσεις τις ανησυχίες σου. Είναι σημαντικό να αποφασίσεις αν στον επαγγελματικό τομέα θα λειτουργήσεις ατομικά ή θα εμπιστευτείς κάποια πρόσωπα που είναι γύρω σου και προσφέρουν την ευκαιρία να γίνεις μέλος μιας ομάδας. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σου προσφέρει μία διέξοδο από τους προβληματισμούς σου, η οποία όμως απαιτεί από εσένα να είσαι πρόθυμος να ρισκάρεις και να τολμήσεις να σπάσεις στεγανά. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπη με συζητήσεις και προτάσεις που έρχονται από το πρόσωπο που έχεις απέναντί σου και μπορεί να σε δυσκολεύουν και να σε καταπιέζουν. Σκορπιός. Τα άστρα θα φέρουν εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αφού φαίνεται να προκύπτουν αποφάσεις τις οποίες καλείσαι να υποστηρίξεις ή να αντιπαρατεθείς απέναντί τους. Μπορεί να συνειδητοποιείς πως υπάρχουν νέα δεδομένα στην προσωπική σου ζωή και να θελήσεις να λειτουργήσεις με έναν τρόπο που δείχνει πως δίνεις το περιθώριο στην άλλη πλευρά να αναλάβει πρωτοβουλίες που ενδέχεται να δημιουργούν ανισορροπία. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει με μια ευκαιρία να αποδράσεις από ένα δύσκολο και απαιτητικό σκηνικό της καθημερινότητάς σου που περιλαμβάνει σκληρές συνθήκες στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς αρκετά με θέματα του σπιτιού σου ή με τα οικονομικά σου και να επιδιώξεις να βρεις λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θέλει να τονίσει την ανάγκη να δείξεις υπομονή και επιμονή σε κάποιες προσπάθειες που κάνεις και να αποφύγεις να μιλήσεις πολύ και χωρίς να εννοείς αυτά που λες. Ιχθύς. Τα άστρα θέλουν να σου υπενθυμίσουν πως είναι απαραίτητο να πατήσεις φρένο και να προχωρήσουν κάποιες καταστάσεις πιο αργά από όσο φαντάζεσαι.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτή τη μεριά. Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια, είχε πει η ηθοποιός σε άλλη συνέντευξή της. Καμία οικονομική στήριξη δεν δέχεται εδώ και χρόνια από τη ΣΕΡ, δήλωσε ο γιος της, Elijah Blue Olman, ο οποίος φέρεται πως βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του. Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες και έφερε στο φως η Daily Mail, οι δικηγόροι του 49χρονου υποστηρίζουν ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να έχει διακόψει εδώ και χρόνια τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που του παρήχε. Ο Elijah, γιος της ΣΕΡ και του αείμνηστου Greg Olman, δηλώνει πως πλέον βασίζεται κυρίως σε έσοδα από την περιουσία του πατέρα του, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 10.000 δολάρια το μήνα. Η υπόθεση συνδέεται και με τη δικαστική διαμάχη του με την ενδιαστάση σύζυγό του, Μαριάγγελα Κίνγκ, καθώς ζητά μείωση της διατροφής που της καταβάλει, επικαλούμενος μείωση των εισοδημάτων του. Παράλληλα, η ΣΕΡ είχε πρόσφατα προσπαθήσει να θέσει τον γιο της υπό προσωρινή επιτροπία, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας ότι δεν έχει αντίληψη των χρημάτων και είναι ευάλωτος σε κακές επιρροές. Το αίτημά της, ωστόσο, απορρίφθηκε.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι σημειώθηκε στον κάθετο άξονα σιάτιστα κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Καλλιστό, η ομάδα άμεσης επέμβασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου. Η οργάνωση ενημερώνει ότι την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμερίου λιθάργου. Για το λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, καθώς εκεί οι διαθέσιμες τροφικές πηγές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες. Τα τροχαία ατυχήματα με την άγρια πανίδα στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες έχει οδηγήσει σε θανατώσεις αρκούδων και άλλων ζώων. Η Καλλιστό καλεί τους οδηγούς που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη παρουσία της άγριας πανίδας να δείχνουν αυξημένη προσοχή όπως οφείλουν και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση των ειδών της άγριας ζωής. Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου El Niño το 23 και το 24 κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο αντιστοιχεί στην περιοδική μεγάλης κλίμακας αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων σε τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού που επηρεάζει ως αλυσιδωτή αντίδραση το παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
10: συνεντεύξεις,
9: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
10: θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Μαΐου, σαν σήμερα, 1771, γεννιέται η ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης Λασκαρίνα Πινότσι, ευρύτερα γνωστή ως Μπουμπουλίνα. 1916, παρουσιάζεται η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Άινστάιν. 1926, βάσει διαταγής του δικτάτορα Θόδωρου Μπάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά από το έδαφος. 1949, πωλείται η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid. 1967, ο Ανδρέας Παπανδρέου φυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ ενώ εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. 1981, πεθαίνει από καρκίνο σε ηλικία 36 ετών ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, Bob Marley.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
1: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
5: Public Enemy

Suffering.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό χαρακτήρισε τον τίτλο με τους κιτρινόμαυρους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στους πάγκους. Ο Νίκολιτς εστίασε στη σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση άξιζε το πρωτάθλημα απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές. Στον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε χτύπησε στο κεφάλι στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και μετέβη σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζη θα χειρουργηθεί την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μάτς με τον Ολυμπιακό, όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο. Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ, λένε οι Ουκρανοί. Ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία των play-off, καθώς ο Χρήστος Ζαφίρης συμπλήρωσε κάρτες στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο δικέφαλος του Βορρά έγραψε ιστορία με 5 σερί ματς χωρίς ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Οι άνεμοι δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: Μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μέσα κρυμμένη. Κοντά στον ήλιο Παναρτέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.